Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι πάντοτε στον 958 της ΕΡΤ3. Μπροστά από το μικρόφωνο συναντάτε τη Μερσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου συναντάτε τον Περικλή, τον Κλιγκόπουλο. Και ξεκινήσαμε δυναμικά, δεν έχουμε ολοκληρώσει το αφιέρωμα στον Τσίκο Χάμιλτον. The Conquistadores είναι ένα από τα πιο ρυθμικά ξεσηκωτικά κομμάτια στην καριέρα του Τσίκο Χάμιλτον, ενώ η αυθεντική εκτέλεση έρχεται το 1965 και μέσα από το δίσκο El Chico από την Impulse Records. Ο ήχος είναι αληθινός και θα έλεγα ένας κρουστικός θρίαμβος, καθώς τα drums του Χάμιλτον μπλέκονται αριστοργηματικά με τα Latin κρουστά του Willy Bobo. Πάνω από αυτό το εκρηκτικό groove υπάρχει και η κιθάρα του Gabor Zambo, που παίζει μια υπνοτική, θα λέγαμε σχεδόν εξωτική μελωδία. Επιλέγω όμως να μεταδώσω το Conquistadores του 1974, διότι ο Χάμιλτον αποφασίζει να δώσει στο κομμάτι μια εντελώς σύγχρονη πνοή, ως πιο jazz funk δίσκο, διότι σε αυτή την εκδοχή ο ήχος γίνεται πιο βαρύς, ηλεκτρικός και funky, επηρεασμένος από τη soul σκηνή της εποχής. Και όσον αφορά την λέξη, τον τίτλο δηλαδή που έχει επιλέξει ο Τσίκο Χάμιλτον, το Conquistadores, αναφέρεται φυσικά σε Ισπανούς και Πορτογάλους κατακτητές του 15ου και 16ου αιώνα αντίστοιχα. Στον κόσμο βέβαια της jazz είναι συνώνυμη με αυτό το γεμάτο ζωντάνια, percussive αριστούργημα του Τσίκο Χάμιλτον.

Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι είναι σαν μία γέφυρα, γιατί ανήκει στην jazz funk περίοδο του Τσίκο Χάμιλτον, εκεί που αλλάζει τελείως το στυλ του. Κυκλοφόρησε το 1973, περιλαμβάνεται στο σπουδαίο δίσκο The Master από την Stax Records Enterprise. Αποτελεί ορόσημο κομμάτι για την καριέρα του, γιατί συνδυάζει το βαρύ groove με μια έντονη ψυχεδελική και εξωτική ατμόσφαιρα. Ο Χάμιλτον κάπου εδώ παραδίδει και μαθήματα ρυθμού, διότι το κομμάτι δεν βασίζεται σε γρήγορες ταχύτητες, αλλά σε ένα επαναλαμβανόμενο βαρύ mid-tempo breakbeat. Το μπάσο και τα κρουστά δημιουργούν ένα τείχος ήχου που θυμίζει τελετουργικό ρυθμό. Το Genghis είναι από τα πιο περιζήτητα κομμάτια του Τσίκο Χάμιλτον για τους beat makers, λόγω του απίστευτου ρυθμού που έχει δειγματιστεί σε περισσότερα από 20 hip hop κομμάτια.

Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας είχα πει ότι η σημερινή μας συνάντηση φιλοξενεί δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Ήδη περάσαμε στον υπέροχο νιγηριανό μουσικό τραγουδιστή συνθέτη King Sunny Ade, παγκοσμίως γνωστός και ως ο βασιλιάς της τζουτζου μουσικής. Θεωρείται και είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς αφρικανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, μιλώντας πάντοτε για πρωτοπορία όσον αφορά την εισαγωγή της αφρικανικής pop μουσικής στη διεθνή σκηνή. Ο King Sunny Ade είναι γεννημένος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1946. Η μουσική και ο ήχος είναι ένα είδος νιγηριανής λαϊκής μουσικής που συνδυάζει τους παραδοσιακούς ρυθμούς των Γιορούμπα με δυτικά όργανα. Σε αυτό το είδος λοιπόν ο Sunny Ade φέρνει την επανάσταση εισάγοντας την ηλεκτρική κιθάρα, η οποία έδωσε και ένα πρωτοποριακό ελαφρώς ψυχεδελικό ήχο, ελαφρώς, τα talking drums, τα παραδοσιακά αφρικανικά τύμπανα που μιλάνε ακολουθώντας τον τονισμό της γλώσσας Γιορούμπα, αλλά και τα πολυεπίπεδα κρουστά, μεγάλες δρακά αφρικανικά τύμπανα που μιλάνε ακολουθώντας τον τονισμό της γλώσσας Γιορούμπα, αλλά και τα πολυεπίπεδα κρουστά, μεγάλες δηλαδή πολυμελείς ορχήστρες που ανεβαίνανε

Γιορούμπα. Οι Γιορούμπα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες, πιο ιστορικές και πολιτισμικά επιδραστικές εθνωτικές ομάδες της Αφρικής. Με πληθυσμό, να πούμε, που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ανθρώπους, η συντριπτική πλειονότητά τους κατοικεί στη νοτιοδυτική Νιγηρία, στο Μπενίν και το Τόγκο, ενώ λόγω του δουλεμπορίου ο πολιτισμός τους ρίζωσε βαθιά σε ολόκληρη την Αμερική, τη Βραζιλία, την Κούβα και την Καραϊβική. Και αν θέλουμε να εξηγήσουμε το κομμάτι του King Sunny Ade Yoruba, πρέπει να αντιληφθούμε την κληρονομιά των Yoruba, η οποία είναι τεράστια και χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Τη γλώσσα τους, τη γλώσσα Yoruba, τη θρησκεία και τη μυθολογία, καθώς και τη μουσική επανάσταση. Η γλώσσα είναι μια τονική γλώσσα της οικογένειας Νίγηρα και Κονγκό. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η λέξη, ανάλογα με τον τόνο της φωνής, αλλάζει εντελώς σημασία. Αυτή η ιδιαιτερότητα γέννησε και τα περίφημα talking drums ή αλλιώς gangan, τα τύμπανα που μπορούν να μιλήσουν και να μεταδώσουν μηνύματα μιμούμενα ακριβώς τους τόνους της γλώσσας. Μετά συναντάμε την παραδοσιακή κοσμοθεωρία των Γιορούμπα. Είναι μία από τις πιο πλούσιες στον κόσμο, που πιστεύουν σε έναν ανώτατο θεό και σε μία σειρά από πνεύματα θεότητες που ονομάζονται ορίσας. Κάθε ορίσα αντιπροσωπεύει και μία δύναμη της φύσης και της ανθρώπινης ζωής, όπως ο Σανγκό, ο θεός της αστραπής, της φωτιάς.

Ιλίας και του Τιμπάνου, η Γεμαγιά, η μητέρα θεά των νερών και των ωκεανών, και ο Όγκουν, ο θεός του σιδήρου, του πολέμου και της τεχνολογίας. Και εδώ φυσικά το Γιορούμπα έρχεται μέσα από τον υπέροχο δίσκο του King Sunny Ade, Edite, Σηκωθείτε, Get Up, ο οποίος δίσκος κυκλοφορεί το 1995 και δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι ένας φόρος τιμής στην καταγωγή, την ιστορία και την πλούσια παράδοση της φυλής του.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Κινγκ Σαν Ιαντέ γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1946 σε βασιλική οικογένεια γεννημένο στον Γιορούμπα, όπως αναφέραμε λίγο πριν στην Ιγυρία. Εγκατέλειψε νωρίς το σχολείο για να ακολουθήσει τη μουσική, δημιουργώντας σταδιακά έναν απόλυτα προσωπικό ήχο που συνδύασε την αφρικανική παράδοση με τη δυτική. Γιατί ξεχώρισε και γιατί συνεχίζει να ξεχωρίζει? Υπήρξε ο πρώτος Νιγηριανός καλλιτέχνης που προτάθηκε για βραβείο Grammy το 1983 για το άλμπουμ Synchro System. Το άλμπουμ του Zuzu Music 1982 παρέμεινε για δεκαετίες το μοναδικό αφρικανικό άλμπουμ με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στα charts του Billboard. Έφερε την επανάσταση στην τζουτζου μουσική, εισάγοντας την pedal steel guitar, την ηλεκτρική κιθάρα με pedal και τα synthesizer, κατά κάποιο τρόπο συνδυάζοντάς τα με τα talking drums, με τα ομιλούμενα κρουστά. Μέχρι τότε βλέπετε οι παραδοσιακές ορχήστρες της Νιγηρίας, πριν εμφανιστεί δηλαδή ο KSA, έπαιζαν καθιστές, διατηρώντας και θα λέγαμε ένα πιο επίσημο ύφος. Ο Κινγκ Σαν Ιαντέ σήκωσε την μπάντα του όρθια, εισάγοντας έντονες, αθλητικές θα λέγαμε σχεδόν, χορογραφίες που του χάρισαν και τον τίτλο «Ο Υπουργός της Διασκέδασης». Ο Κινγκ Σαν Ιαντέ διανύει μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026, διότι κλείνει τα 80 του χρόνια. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ορόσημο, διοργανώνονται και μεγάλες τιμητικές εκδηλώσεις στην Νιγηρία, όπου σπουδαίοι μουσικοί καλλιτέχνες της αφρικανικής σκηνής θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν αυτόν το ζωντανό θρύλο.

και να μαζέψουμε μέχρι στιγμής όλα τα κομμάτια που μεταδώσαμε με τη σειρά από τον King Sunny Ade. Ο Σόντι Οκε Γιορούμπα και ο Ντε Λε Αλάγα συναντήσαμε σε αυτό το ημίωρο που διανύουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Ο εξαιρετικός δίσκος περιέχει το Σόντι Οκε και το Γιορούμπα, το Edité, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1995, και τώρα όσον αφορά το Ντε Λε Αλαγκά. Στη γλώσσα των Γιορούμπα η λέξη Αλαγκά σημαίνει πρόεδρος, αρχηγός, αυτός που κατέχει, τέλος πάντων, είναι ηγέτης και κατέχει μια τιμητική καρέκλα μακριά από εμάς. Είναι φυσικά τελείως μεταφορικό όλο αυτό, διότι οι στίχοι του τραγουδιού λειτουργούν ως ένας εορταστικός ύμνος καταξίωσης. Μιλούν βέβαια για τη χαρά που έρχεται στο τέλος των κόπων, την επιτυχία και την ευλογία να φτάσει κανείς σε όριμη επιτυχημένη ηλικία, να μεγαλώσει δηλαδή χωρίς εμπόδια. Επίσης το σάμπα που μόλις τώρα μεταδώσαμε, να σας πω ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα και ρυθμικά κομμάτια σε ολόκληρο το δισκογραφικό έργο του King Sunny Ade. Ο τίτλος ναι μεν παραπέμπει στον πασίγνωστο βραζιλιάνικο ρυθμό, αλλά ο Sunny Ade δεν παίζει βραζιλιάνικη σάμπα, χρησιμοποιεί βεβαίως τη λέξη για να περιγράψει ένα καταιγιστικό χορευτικό τζουζου groove, αποδεικνύοντας τις κοινές αφρικανικές ρίζες των δύο ρυθμών, ενώ το κομμάτι αυτό έχει δύο βασικές ιστορικές στιγμές σε όλη του την διαδρομή. Έχουμε την αυθεντική εκτέλεση που ηχογραφείται το 1982 κατά τη διάρκεια των sessions για το θρυλικό Juju Music του 1982 album, και στην εκδοχή αυτή με τον τίτλο Σάμπα οι στίχοι στη γλώσσα Γιορούμπα μιλούν για την επιμονή, την ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στις δύσκολες στιγμές της ζωής, χρησιμοποιώντας μεταφορές για τη δύναμη που χρειάζεται κάποιος για να προχωρά πάντα μπροστά. Και έχουμε και το 2000 που το κομμάτι αποκτά το σάμπα παγκόσμια δυναμική όταν κυκλοφορεί ξανά ο σάμπα στο δίσκο 7 Degrees North, όπου υπάρχει αυτή η εκτέλεση που διαρκεί 5 λεπτά περίπου και αποτελεί υπόδειγμα αφροποπ τζουτζου ενορχίστρωσης, διότι ακούμε καθαρές και αλληλοπλεκόμενες ηλεκτρικές κιθάρες οι οποίες δημιουργούν αυτό το μελωδικό πλέγμα. Και φυσικά τα κόγκας που σου δίνουν τον έντονο ρυθμό ο οποίος σε παρασύρει να χορέψεις.

Σιτζουάντε, ή πληρέστερα όμπα οκουνάντε σιτζουάντε. Το κομμάτι αυτό είναι ένας ύμνος φορός τιμής στον όμπα οκουνάντε, ο οποίος υπήρξε ο παραδοσιακός ανώτατος πνευματικός ηγέτης ολόκληρου του λαού, τον Γιορούμπα, από το 1980 έως το θάνατό του το 2015. Εδώ συναντάμε και πάλι τον εξαιρετικό δίσκο 7 Degrees North. Υπάρχει αυτή η εκτέλεση που περιέχεται στο εξαιρετικό αυτό άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2000, η πρώτη βέβαια ιστορική ηχογράφηση. Έρχεται το 1980 και κυκλοφορεί στο δίσκο Edge Nokba, ακριβώς τη χρονιά που κατά κάποιο τρόπο ο Σιτζουάντε στέφθηκε ο Νι. Εκείνη η εκδοχή είχε έντονο το στοιχείο της παραδοσιακής poetic praise, εξυμνώντας το μεγαλείο και τη σοφία του τότε ηγέτη. Ενώ η εκδοχή του 2000 έχει περισσότερο να κάνει με την ενορχίστρωση, αφού μας παραπέμπει σε ένα έτσι πιο μέτριο, θα έλεγα, υπνοτικό τέμπο. Επέλεξα την εκδοχή του 2000 μέσα από το δίσκο 7 Degrees North.

Για Φουμή, ένα από τα πιο εμβληματικά παγκοσμίως αναγνωρίσιμα και ιστορικά κομμάτια του King Sunny Ade, κυκλοφόρησε το 1982 και σύστησε κατά κάποιο τρόπο το Sunny Ade στο παγκόσμιο κοινό, ενώ έβαλε την Νιγηριανή Juju μουσική στον παγκόσμιο χάρτη. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου εξαιρετικός όπως πάντα Περικλής Κλιγκόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στον Τζον Κολτρέιν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του. Ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 στο Άμλετ της Βόρειας Καρολίνας, ένα πηγαίο ταλέντο. Το 1945 ξεκίνησε να παίζει και έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουλίου του 1967 σε ηλικία μόλις 40 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που μέσα σε σχετικά λίγα χρόνια άλλαξε βαθιά την πορεία της τζαζ και εξακολουθεί να επηρεάζει μουσικούς μέχρι σήμερα πολύ πέρα από τα όρια του ίδιου του είδους. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει έναν χαρακτηρισμό που να αποδίδει το μέγεθος της προσφοράς του. Δεν ακολούθησε απλώς την εποχή του, αλλά έσπρωξε, θα λέγαμε, τη μουσική προς τα εμπρός, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης, και κάθε φορά που άνοιγε έναν καινούριο δρόμο, συνέχισε να ψάχνει τον επόμενο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Miles Davis, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του οποίου γιορτάσαμε τον περασμένο Μάιο. Οι δυο τους συνυπήρξαν σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας της τζαζ και το 2026 συναντιούνται ξανά μέσα από την κοινή επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή τους. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του η μουσική του Κολτρέιν συνδέθηκε όλο και περισσότερο με μια πνευματική αναζήτηση, με την προσευχή, την ενότητα και την αναζήτηση του Θείου. Σε πρόσφατο άρθρο των New York Times για την 100η ηρίδα, αυτή η πνευματική διάσταση παρουσιάζεται όχι απλώς ως αναζήτηση γαλήνης, αλλά ως μια απαιτητική πορεία όπου η ηρεμία μπορούσε να συνυπάρχει με την ταραχή και η ομορφιά με τη σκληρότητα. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε ορισμένες από τις σημαντικότερες συνθέσεις του Τζον Κολτρέιν, αλλά και διαφορετικές επανερμηνίες τους μέσα από τη ματιά άλλων μουσικών. Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, η μουσική του εξακολουθεί να μελετάται, να διασκευάζεται, να επανερμηνεύεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ακούσουμε επίσης συνθέσεις που γράφτηκαν ειδικά για εκείνον ως φόρος τιμής στον ίδιο και στην κληρονομιά του. Και ξεκινήσαμε με την Alice Coltrane, την πιανίστρια, αρπίστρια και συνθέτρια, σύζυγο και στενή μουσική συνεργάτηδα του Τζον Κολτρέιν, η οποία αντικατέστησε τον Μακόι Τάινερ στο κουαρτέτο του και παρέμεινε μαζί του μέχρι και το θάνατό του το 1967. Ακούσαμε το The Sun, μια δική της σύνθεση από το άλμπουμ Cosmic Music του 1968. Στην αρχή του κομματιού ακούσαμε τις φωνές του Κολτρέιν και του Φάρο Σάντερς, μια επίκληση για ειρήνη, αγάπη και τελειότητα σε ολόκληρη τη δημιουργία, μια στιγμή που συμπυκνώνει αυτή τη πνευματική διάσταση της μουσικής του Κολτρέιν. Και από την άλλη περνάμε τώρα σε μια άλλη καθοριστική συνεργασία, εκείνη με τον Miles Davis. Το 1955 εντάχθηκε στο πρώτο μεγάλο κουίντετο του Miles, παίρνοντας τη θέση του Sonny Rollins, και η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της jazz. Θα τους ακούσουμε μαζί στο Tio, σύνθεση του Miles Davis από το άλμπουμ Someday My Prince Will Come του 1961, με τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο. Ο τίτλος είναι αφιερωμένος στον παραγωγό Tio Matsero, ενώ η ηχογράφηση συγκαταλέγεται στις τελευταίες στούντιο οι συναντήσεις των δύο μουσικών.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και από τη συνάντηση του Miles Davis με τον John Coltrane στο Τίο, περνάμε σε μια ιδιαίτερη στιγμή της πορείας του. Το Blue World μας πηγαίνει στο 1963

Αυτό ήταν το A Lesson from Train των Jay Rolls και John Robinson. Ένα σύντομο κομμάτι που φέρνει τη φωνή του ίδιου του John Coltrane μέσα σε ένα σύγχρονο hip-hop περιβάλλον. Τον ακούσαμε να μιλάει για την ελευθερία που ένιωθε να δοκιμάζει τα πάντα στη μουσική του και για την ανάγκη να επιστρέφει στις ρίζες του, εξερευνώντας πράγματα που ίσως είχε αφήσει πίσω. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσπάθεια του να ψάξει βαθύτερα μέσα του, να ανασύρει μνήμες και τρόπους παίξηματος, όχι απλώς για να φτιάξει έναν όμορφο ήχο, αλλά για να αξιοποιήσει όσα ήδη γνώριζε, καταλήγοντας την επιθυμία του να μεταφέρει όλη αυτή τη γνώση σε μια λυρική γραμμή, ώστε η μουσική του να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον ακρότη. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τον Coltrane και το Tunchi, μια σύνθεση αφιερωμένη στον Νιγηριανό ντράμερ και κρουστό Babatunde Olatunchi, με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση. Ο Coltrane γνώριζε και μελετούσε τη μουσική του Olatunchi ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ αργότερα στήριξε και το Olatunchi Center for African Culture στο Harlem.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε λίγο πριν το After the Rain του John Coltrane, στην εκδοχή όμως του κιθαρίστα Jeff Parker, από το album Suite for Max Brown του 2020. Ο Parker προσεγγίζει τη σύνθεση έτσι με λιτότητα και ευαισθησία, αναδεικνύοντας το λυρικό και στοχαστικό χαρακτήρα της σύνθεσης μέσα από τον ήχο της κιθάρας του. Και συνεχίζουμε με το Ήκουν Λινόξ, αυτή τη φορά από την Gerald Wilson Orchestra. Η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του 1969. Ο Gerald Wilson δίνει στη σύνθεση μια καθαρά ορχιστρική διάσταση, αξιοποιώντας το εύρος μιας μεγάλης μπάντας. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο George Duke στο πιάνο, ο Richard Groove Holmes στο όργανο, ο Harold Land στο τενόρο σαξόφωνο και ο Ernie Watts επίσης στο τενόρο σαξόφωνο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε την Αίμα του John Coltrane στην εκδοχή του σαξοφωνίστα Tom Scott με τους California Dreamers. Μια ηχογράφηση του 1967 στο Los Angeles, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Honeysuckle Breeze από την Impulse. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης ο Mike Melvoin στα πλήκτρα, ο Max Bennett στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Τζιν Έστε στα κρουστά και ο Λούις Μόραελ στην κιθάρα. Και συνεχίζουμε, περάσαμε στο Ole Coltrane από το γερμανό σαξοφωνίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Γιώκη Φρόιντ, μία σύνθεση αφιερωμένη στον Τζον Coltrane. Η ηχογράφηση έγινε στη Φραγκφούρτη στις 2 Ιουνίου του 1962 και δείχνει πόσο γρήγορα η επιρροή του Coltrane είχε περάσει και στην ευρωπαϊκή jazz σκηνή. Εδώ ακούμε τον ίδιο τον Freund στο σοπράνο σαξόφωνο, τον Emil Mangelsdorf στο φλάουτο, τον Bernhard Kirchgärtner στην κιθάρα, του Carl Theodor Geyer και Γκίτερ Λένς στα μπάσα και τον Πέτερ Μπαουμ Άιστερ στα ντραμς.

και με το σεξτέτο του γερμανού σαξοφωνίστα Yoki Freund σε μια σύνθεση αφιερωμένη στον John Coltrane. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το The Train and the Pharaoh, τον The Last Electroacoustic Space Jazz and Percussion Ensemble, με ένα κομμάτι αφιερωμένο στον John Coltrane και τον Pharaoh Sanders. Προέρχεται από το άλμπουμ Miles Away του 2010 σε παραγωγή του Madlib και συνδέει την πνευματική jazz παράδοση των δύο μουσικών με ένα πιο σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας τον John Coltrane με συνθέσεις δικές του, επανερμηνίες και μουσικές που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της πορείας και της κληρονομιάς του.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Η Ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Τζον Κολτρέιν με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή του στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926, ακούγοντας δικές του συνθέσεις αλλά και διαφορετικές επανερμηνίες από μουσικούς άλλων εποχών και γενεών. Ο Τζον Κολτρέιν ήρθε σαν επισκέπτης στον πλανήτη αυτό, ήρθε εν ειρήνη και έφυγε εν ειρήνη. Στο διάστημα όμως που έζησε εδώ, βρισκόταν σε μια διαρκή αναζήτηση, προσπαθώντας να φτάσει σε νέα επίπεδα συνειδητοποίησης, γαλήνης και πνευματικότητας. Προς το τέλος της ζωής του, αυτή η αναζήτηση συνδέθηκε όλο και πιο βαθιά με τη μουσική του, που έγινε για εκείνον ένας τρόπος επικοινωνίας με το Θείο, μία μορφή προσευχής και ευχαριστίας προς τον Θεό. Γι' αυτό και ένα σημαντικό μέρος του έργου του συνδέθηκε τόσο έντονα με αυτό που σήμερα ονομάζουμε spiritual jazz. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον ίδιο τον Coltrane στο Equinox, ένα blues σε ελάσσονα τονικότητα που ηχογραφήθηκε το 1960 και κυκλοφόρησε το 1964 στο album Coltrane's Sound. Τον τίτλο του κομματιού επέλεξε η πρώτη του σύζυγος στην Αΐμα, παραπέμποντας τη φθινοπορεινή σημερία πολύ κοντά στην ημερομηνία των γενεθλίων του. Και από μια δική του σύνθεση θα περάσουμε τώρα σε έναν φόρο τιμής που μας έρχεται από την Νότια Αφρική. Θα ακούσουμε το Train Ride του νότιοαφρικανού πιανίστα Τέτε Μπαμπίσα από το άλμπουμ Did You Tell Your Mother του 1979. Ο τίτλος αποτελεί άμεση αναφορά στον Coltrane, ενώ η μουσική συνδυάζει αφρικανικούς ρυθμούς με modal jazz, hard bop και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Πέρασαμε στο Bugs and Train με τον Milt Jackson στο βιμπράφωνο και τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο. Ο τίτλος ενώνει τα παρατσούκλια των δύο μουσικών, Bugs για τον Jackson και Train για τον Coltrane, και έγινε παράλληλο ο τίτλος του άλμπουμ που κατέγραψε τη μοναδική συνεργασία τους στη δισκογραφία. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Milt Jackson και ηχογραφηθήκε στη Νέα Υόρκη στα στούντιο της Atlantic στις 15 Ιανουαρίου του 1959, ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα με τον Hank Jones στο πιάνο, τον Paul Chambers στο μπάσο και τον Connie Kay στα drums.

στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο John Coltrane περνά σε μια νέα περίοδο τόσο μουσικά όσο και προσωπικά. Τότε στρέφεται και στο σοπράνο σαξόφωνο, ενώ οι αναζητήσεις του γίνονται όλο και πιο τολμηρές, με τον ίδιο και τον Eric Dolphy να δέχονται έντονη κριτική για τους μόνταλ πειραματισμούς τους και τις επιρροές από την ινδική μουσική. Παράλληλα, η πνευματικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στη ζωή του, έχοντας αφήσει πίσω του τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που τον ταλαιπώρησαν για μία δεκαετία περίπου. Άρχισε να μελετά διαφορετικές θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, από τον χριστιανισμό και το Ισλάμ μέχρι τον βουδισμό, την Καμπάλα, αλλά και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, φτάνοντας σταδιακά να βλέπει τη μουσική ως έκφραση μιας ανώτερης δύναμης. Από αυτή την περίοδο γεννιέται το I Love Supreme, η τετραμερή σουίτα που ηχογραφήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1964 με το κλασικό κουαρτέτο του, τον McCoy Tyner στο πιάνο, τον Jimmy Garrison στο μπάσο και τον Elvin Jones στα drums. Κυκλοφόρησε το 1965 από την Impulse. Τα τέσσερα μέρη είναι το Acknowledgement, Resolution, Persuance και Sam, με ολόκληρο το έργο να συνδέεται με την πίστη και την ευγνωμοσύνη του Coltrane προς τον Θεό. Στο πρώτο μέρος, το Acknowledgement, όλα ξεκινούν από το επαναλαμβανόμενο μοτίβο του μπάσου και προς το τέλος ακούμε και τη φωνή του ίδιου του Coltrane να επαναλαμβάνει το I Love Supreme, και ερχόμαστε στον δικό μας πολύ σημαντικό μουσικό της jazz και όχι μόνο, τον Γιώργο Τρανταλίδη, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική στο άλμπουμ Looking Back του 2022, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων μουσικών, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στο I Love Supreme του John Coltrane, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον ίδιο τον Coltrane και το κουαρτέτο του. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του έργου I Love Supreme Part 1, Acknowledgement. Ευχαριστίες.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από τη σπουδαία πολωνική σκηνή της jazz ακούσαμε το Ναΐμα σε μια διαφορετική προσέγγιση από τον πολωνό τραγουδιστή, συνθέτη και πιανίστα Στανίσοαφ Σόικα. Η Ναΐμα είναι μία από τις πιο γνωστές μπαλάντες του Κολτρέιν, γραμμένη το 1959 και αφιερωμένη στην πρώτη του σύζυγο Χουανίτα Ναΐμα Γκράμπς, από την οποία πήρε και τον τίτλο της, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος παραμένουμε στο Ναΐμα, ακούγοντας αυτή τη φορά την εκδοχή των αδελφών Ελ και Καρλ Γκράμπς, γνωστών ως The Visitors. Η ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Neptune που κυκλοφόρησε το 1972. Έναν αιώνα λοιπόν μετά τη γέννησή του, η παρακαταθήκη του John Coltrane συνοψίζεται ίσως στη ριζική ειλικρίνεια με την οποία αναζητούσε μέσα από τη μουσική κάτι ουσιαστικότερο από τον ίδιο τον ήχο. Η Alice Coltrane θυμόταν πως ήθελε το όργανο του να υπηρετεί το καλό στον κόσμο και να γίνεται όργανο ειρήνης. Και αυτή η επιθυμία μοιάζει να φωτίζει ολόκληρη την πορεία του, μια μουσική που γεννήθηκε από βαθιά προσωπική αναζήτηση, αλλά είχε πάντα ως ορίζοντα την αγάπη, την πνευματικότητα και την ειρήνη. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την ζωή μου σιωπηρά που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

Γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι δύο, πιο πίσω εγώ κι εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά.

στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια πταγωμένη σπίθα στείλα να σου την κάνω πυρκαγιά, κι αν δεν καείς

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

ήρθες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβει. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

ποτέ κι ας λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα φάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μ' όλα θήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μ' εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάρι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν μέσα της δεκαετίας του 80, 1985, ένα χρόνο μετά από το περίπου που είχε συνεργαστεί ξανά η Μαριανίνα Κριεζή με τον Λάκη Παπαδόπουλο, και στον δίσκο «Τσάι για Σεμιού» ήταν αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, «Ο αυτόματος τηλεφωνητής». Και άσε στον αυτόματο τηλεφωνητή μια λέξη από την καρδούλα σου βγαλμένη, τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή που την αποχαιρετήσαμε χθες. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών αυτό το κορίτσι με τις παράξενες λέξεις, με τις περίεργες ομοιοκαταληξίες, με το ρεαλισμό, το χιούμορ, την τρυφερότητά της, όλα αυτά μαζί και τίποτα να είναι λιγότερο από το άλλο. Ένας μικρός αποχαιρετισμός σήμερα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκτάκτως θα είμαστε παρέα μαζί έως τη μία το μεσημέρι. Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο, είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου και ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή. Αρκετά χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το 2006 δηλαδή, μετρήστε, και δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο αλλά 16 χρόνια πριν, η Μαριανίνα Κριεζή δίνει μια συνέντευξη στον Ευθύμη Φιλίππου για το περιοδικό Λάιφο. Ήτανε καλοκαίρι του 2006 και τα λόγια της είναι τα εξής. «Γεννήθηκα στο ψυχικό. Κάθε χειμώνα έπαιζα εκεί, κάθε καλοκαίρι στην Ύδρα. Όταν ήθελα να μιλήσω για κάποιο λόγο, μίλαγα με ομοιοκαταληξίες. Ο πατέρας μου δεν με πήγε σε ψυχίατρο, άρχισε να μου διαβάζει ποίηματα και να μου βάζει Βάγνερ. Εκεί οφείλεται και η απέχθειά μου για την κλασική μουσική, μάλλον. Μου διάβαζε Μολιέρο και όταν του έλεγα «Μπαμπά, δεν καταλαβαίνω τίποτα», μου έλεγε «Δεν πειράζει, αγάπη μου, άκου τη μουσική της γλώσσας».

1981, Λένα Πλάτωνος, Μαριανίνα Κριεζή, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας και Σαμποτάζ. Και εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι από εκείνα τα παιδιά που μέσα στο μυαλό τους έχουν ένα σπασμένο πύργο ελέγχου και ένα ραντάρ. Μες στην καρδιά πετάς και εγώ μονάχα ξέρω τι έχει κάνει να κρατάς την πιο τρελή γραμμή πορείας, χωρίς μια ζώνη ασφαλείας, χωρίς να σκέφτεσαι που πας. Και εκεί στο σαμποτάζ είναι και η γαλάζια κιθάρα, είναι φυσικά το κοπερτί, είναι το χίλιες και μια νύχτα σινεμά και άλλα πολλά. Και είναι μια σπουδαία δουλειά για την οποία χρόνια μετά τα πιο νέα παιδιά θα ακούν και θα ξανακούν και όχι μόνο στην Ελλάδα και θα αναρωτιούνται πώς αυτή η στίχη, πώς αυτή η μουσική, πώς εκείνη την εποχή. Αλλά πάντα αυτό ήταν η Μαριανίνα Κριεζή. Στην ίδια από τις σπάνιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, που αναφερθήκαμε λίγο πριν, λέει πως πέρασε αρχικά, έδωσε εξετάσεις, περνάει στη φιλοσοφική, νομίζω αγγλική φιλολογία, την παρακολουθεί 2 χρόνια, δεν άντεξα λέει παραπάνω, συνέχισα στην καλών τεχνών, σκηνογραφία, η μάνα μου δεν αντέδρασε, με συνήθισε. Ξέρεις, ο άνθρωπος από ένα σημείο και μετά συνηθίζει, πάει στο Παρίσι όπου κάνει σχέδιο υφάσματος, δεν ξετρελαίνεται καθόλου με την πόλη. Δεν μου τέριαζε λέει μάλλον, ήταν γεμάτη σοβινιστές, νομίζω πως αν είχα πάει στο Λονδίνο θα ήταν καλύτερα. Εκεί οι άνθρωποι πιστεύω ότι είναι πιο ευγενικοί επί της ουσίας. Και όταν γυρνά πίσω ξεκινά να ασχολείται με τη γραφιστική μέχρι που έρχεται το 3ο πρόγραμμα στην ζωή της. Θα σταθούμε στο κεφάλαιο αυτό, αλλά πριν θα σταθούμε σε ένα άλλο τραγούδι και αυτό με τη φωνή της Αρλέτας. Γιατί σε αυτό? Γιατί νομίζω πως εχθές το βράδυ όταν μάθαμε την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η Μαριανίνα Κριεζή, στο μυαλό των πιο πολλών από εμάς ήρθε ένα τραγούδι και νομίζω πως ήταν αυτό.

και αυτό το τραγούδι στον δίσκο της Τσάι για Σεμνιό, στον δίσκο που είχε φτιάξει μαζί με τον Λάκη Παπαδόπουλο και με τις ερμηνείες της Αρλέτα στα μέσα της δεκαετίας του 85. Στον ίδιο δίσκο ήταν και το μπαρ της Τέτης και της Κατερίνας, το τρυφερό σου ροζ, το μπατίτα ντε κόκο, ο Τάκης, τα όνειρα ζαχαρωτά, το στραγάλι και άλλα πολλά. Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ ένα πολύ μικρό αφιέρωμα, ένας αποχαιρετισμός σε αυτήν τη σπουδαία ποιήτρια τελικά. Αν καταλήξουμε νομίζω σε μία λέξη για τη Μαριανίνα Κριεζή, θα πρέπει να είναι αυτή. Και από την ίδια συνέντευξη, στην οποία αναφερόμασταν ήδη από την αρχή της εκπομπής και αυτού του κομματιού της εκπομπής, της δεύτερης ώρας εκπομπής, δηλαδή το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, στη συνέντευξη αυτή στον Ευθύμη Φιλίππου, αναφέρεται στη Λιλιπούπολη. Και ύστερα ήρθε η Λιλιπούπολη. Τελείωσε ερασιτεχνικά και απρόσμενα. Για ένα χρόνο δουλεύαμε ασταμάτητα και τζάμπα. Μετά αρχίσαμε να πληρωνόμαστε και έτσι είχαμε λεφτά για ένα τσιγάρο στα τέσσερα. Παράλληλα κάναμε και όλη τη λάντσα του τρίτου. Το κρατάγαμε όλο μόνοι μας και κάναμε ό,τι θέλαμε, παίζαμε ό,τι θέλαμε, μας δώσανε δική μας ορχήστρα. Ξέρεις, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει στο Χατζηδάκι είναι τα παράθυρα που άνοιγε σε νέους ανθρώπους. Ήταν ταμένος αυτό το πράγμα.

0: γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λιλιπού πολύ. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπού πολύ.
1: Η Λιλιπούπολη ήταν ένα άλοθη, λέει η Μαριάννα Νεκρίζη στην ίδια συνέντευξη, τίποτα περισσότερο. Τα περισσότερα τραγούδια και απολύτως κανένα κείμενο από αυτά που περιείχε δεν ήταν για παιδιά. Και αυτό το ήξεραν όσοι παρακολουθούσαν τη Λιλιπούπολη, τις ραδιοφωνικές της εκπομπές και τις ανταποκρίσεις και τα επεισόδια της Λιλιπούπολης ένα προς ένα φανατικά. Με τη Λιλιπούπολη ακούμε τη Λιλιπούπολη και νομίζουμε ότι ακούμε Ράδιο Μόσχα, είχε πει στο κοινοβούλιο ο Ευάγγελος Αβέροφ, υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και η αλήθεια είναι ότι είχε ξεσηκώσει πάρα πολλές αντιδράσεις αυτή η σειρά για όλα τα επίκαιρα τα οποία παρουσίαζε, για όλα τα επίκαιρα σχόλια που έκανε στα επεισόδια αυτής της φανταστικής πόλης και των φανταστικών ηρώων της, και με τις δύο έννοιες της λέξης. Η Μαριαννίνα Κρίζη στη Λιλιπούπολη δεν έγραφε μόνο τους στίχους, αλλά συμμετείχε και στα σενάρια. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητάς της. Αναφέρομαι στα κείμενα που έχει γράψει και για το θέατρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής και της δημιουργικότητάς της. Λιλιπούπολη λοιπόν, και πόσα παιδιά δεν ανουρίστηκαν με το επόμενο τραγούδι, πόσα παιδιά δεν ανούρισες και εσύ και εγώ και όλοι μας, πόσες φορές δεν είπαμε το τραγούδι αυτό σε ανθρώπους που αγαπήσαμε και αγαπάμε.

Η Νένα Βενετζάνου, αποχαιρετώντας τη Μαριανίνα Κριεζή, έγραψε ένα υπέροχο κείμενο στο λογαριασμό της στο Facebook. Πάει και η Μαριανίνα μας με τη μαγική της πένα. Διακριτική αλλά παρούσα, με χιούμορ, φαντασία και με μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Αξέχαστη θα μου μείνει η συνεργασία μου στη Λιλιπούπολη για Ορτοπόταμος, Ρόζα Ροζαλία, Μάσα Σιδερομάσα, Μια βραδιά στο Πόρτο Λίλι, Το κάστρο του Δόκτορα Δρακατόρ, τραγούδια που ήταν τόσο καθοριστικά στο ξεκίνημά μου. Και μετά η αγάπη της για τα ζώα, τόσο ξεχωριστή και παθιασμένη, Παράξενη κοπέλα, Δρακατόρ, τραγούδια που ήταν τόσο καθοριστικά.

Είναι ο Νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο και τον υπολογιστή σας. Ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή και ένα αντίο από τη Λιλιπούπολη.

Από το θέατρο το τραγούδι αυτό, Πλούτος του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Νίκου Σφυρόερα, σκηνοθεσία Μίμη Κουγιουμτσή, στο θέατρο Τέχνης, 1994, Χρήστος Λεοντής στη μουσική, ο Μάνος Σαβαράκης ήταν στη φυσαρμόνικα και τραγούδισε, την ακούσαμε, Αγγελική του Μπανάκη. Η στίχη στο τραγούδι που ακούσαμε ήταν της Μαριανίνας Κριεζή. Θα ξαναπάμε στο θέατρο και στις δουλειές της εκεί. Θα κάνουμε όμως τώρα μία στάση στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. «Μαριανίνα μου, πώς να το χωρέσει ο νους στη καρδιά μου. Ήσουν το πρώτο καλωσόρισμα που άκουσα στον χώρο του τραγουδιού εκεί στο 1980 στην εταιρεία Λύρα με μόλις ένα τραγούδι εγώ και εσύ σπουδαία ήδη και μάλλον το μόλις ένα τραγούδι εγώ στο οποίο αναφέρεται». Η Λίνα Νικολακοπούλου θα πρέπει να είναι το «Να σου λερώνω το φιλί» στον δίσκο «Σκουριασμένα χίλια» με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού και τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. «Το χαμόγελό σου και τα μάτια σου τα ζεστά μου έκαναν πιο χαρούμενη και συντροφευμένη την κατοπινή διαδρομή», γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου. «Ο υπέροχος πατέρας σου, το όμορφο αρχοντικό σας σπίτι, ο ξακουστός παπαγάλος σου, το γέλιο σου που γύρευε αφορμή να ξεπηδήσει από την αιώνια εφηβική καρδιά σου. Το καλοκαίρι είχαμε πει να συναντηθούμε στο Ηρώδιο, στη συναυλία της Λιλιπούπολης, ματαιώθηκε όμως. Πριν λίγες μέρες επήρα τηλέφωνο και δεν απαντήθηκε εκείνη η κλίση. Ετοιμαζόσου να φύγεις γι' αυτό. Είσαι μονάκριβη, είσαι σπουδαία». Λίνα Νικολακοπούλου, λίγα λόγια, πολύ συγκινητικά για τη Μαριανίνα Κριεζή. Και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ, με τραγούδια όλα σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, με λόγια δικά της, με λόγια άλλων για εκείνην και ένα πολύ μικρό αφιέρωμα για μια σπουδαία γυναίκα.

Μπρος-πίσω στο χρόνο και 1988 και προσωπικά ο δίσκος με όλες τις μουσικές του Γιάννη Σπανού, η στίχη της Μαριανάς Κρυεζή και της Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτό που ακούσαμε ήταν της Μαριανίνας Κρυεζή, ο Black, και είναι ένα θέμα που πάρα πολύ αγαπούσε. Έχει πολλά τραγούδια γραμμένα η Μαριανίνα Κρυεζή που αναφέρονται σε ζώα και στη Λιπούπολη και εκτός Λιπούπολης. Τον Παπαγάλο τον ακούσατε ήδη πριν, έτσι. Αμέσως καταλάβατε τη σύνδεση με τον Παπαγάλο της Λιλιπούπολης. Και ελάτε τώρα να πάμε ξανά στο θέατρο. 1989, Μαριανίνα Κρυεζή και η παράσταση Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου. Και με τον τρόπο αυτό και πηγαίνοντας εκείνη την εποχή, την αποχαιρέτησε χθες η Ελένη Καραΐνδρου. Μαριανίνα Κρυεζή, καλό ταξίδι. Θα σε αποχαιρετήσω με δικούς σου στίχους, έτσι όπως αποχαιρετούσε η Ελίζα τον Πάτρικ κάθε βράδυ στην παράσταση Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου. Φύγε τώρα και προπαντός μη μου πεις να σου πω αντίο. Δεν κρατάει για πάντα ο χωρισμός, όπως δεν κρατάει το κρύο. Ήταν το 1989. Τότε μέσα μου γνώριζα πως ο χωρισμός κρατάει για πάντα, μόλις αποχαιρετούσα τον αγαπημένο μου αδελφό. Και τώρα, Μαριανίνα, μου σε αποχαιρετώ με αυτό το τρυφερό ψέμα που γέμιζε τότε τις παιδικές ψυχές με προσδοκία. Η παράσταση αυτή, η Ελίζα, ανέβηκε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2017 και η σκηνοθεσία ήταν της Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα, γιατί μου παραχώρησε ηχητικά αποσπάσματα από την παράσταση αυτή και μπορούμε να ακούσουμε τώρα. Μουσική Ελένη Καραΐνδρου, στίχη Μαριανίνα Κρυεζή, ενορχήστρωση Παναγιώτης Μπάρλας, μουσική διδασκαλία Νίκος Βουδούρης, ηχητικό περιβάλλον Γιάννης Οικονόμου. Μουσική ήταν ο Γιάννης Οικονόμου και ο Γιάννης Αμπεριάδης. Και ελάτε να ακούσουμε μικρά αποσπάσματα από την παράσταση, ξεκινώντας με αυτό.

0: από το Πλιμούθ. Το καράβι, το καράβι οδηγεί. Ναι, ναι.
1: Και ένας ψήλος, ένας ψήλος από το Πλιμούθ.
0: Ό,τι λέει.
1: Στο γιακά.

0: η Μαριάννα Μπουρέγκα ήταν η Ελίζα, ο Αλκιβιάδης Πυρόπουλος ο Φρέντι, ο Χρήστος Μαστρογιαννίδης, ο Μακφάρλαν, ο Αλέξανδρος Κόχ και ο Γιώργος Τσακαράκης, οι μεθυσμένοι ναύτες, και ήταν ένα απόσπασμα από την παράσταση Ελίζα. Και η στίχη της Μαριανίνας Κριεζή, η μουσική της Ελένης Καραΐδρου, την παράσταση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2017 είχε σκηνοθετήσει η Χριστίνα Χατζηβασιλείου, και άλλα δύο αποσπάσματα από αυτήν την παράσταση, για να ακούσουμε τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή.
1: Και

Και εδώ ήταν ο Δημήτρης Καρτόκης, ο Στάνλεϊ, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, όπως τους αναφέραμε ήδη, στους ρόλους του Φρέντι, Μακφάρλαν, των μυθισμένων αυτών. Και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ένα ακόμα πολύ μικρό απόσπασμα από την ίδια παράσταση, Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το 2017 το ανέβασμα, σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου.

Η Μαριαρίνα Κυριαζή λοιπόν και το θέατρο. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι στο Ελεύθερο Θέατρο μαζί με την Άννα Παναγιωτοπούλου κυρίως αυτές οι δύο έγραφαν τα κείμενα και η Μαριαρίνα Κυριαζή και η σχέση της με τη γραφή. Βιβλία για παιδιά, εξαιρετικά βιβλία για παιδιά. Τα έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή και νομίζω ότι με αφορμή ένα τέτοιο βιβλίο πρώτη φορά και εγώ την συνάντησα από κοντά εδώ στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν είχε έρθει γνώρισα αυτήν και μαζί είχε έρθει καλεσμένη από τις εκδόσεις Εώρα, στις οποίες κυκλοφορούν τα βιβλία της που παλαιότερα είχαν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άμος, να θυμίσω. Εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και ελάτε να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που πολλές φορές μας έκανε να αναρωτηθούμε πώς μπόρεσε και έγραψε για ένα δικό μας κομμάτι ζωής που ίσως να ήταν δικιά της ιστορία.

Μια νύχτα μόνο, 2003, ένα κλασικό χασάπικο γράφει Δήμητρα Γαλάνη, το τραγούδισε αλλά έχει γράψει και τη μουσική. Το δουλεύω στο πιάνο, γυρίζω στην Αθήνα, το τελειώνουμε με τη Μαριανίνα στο σπίτι. Είμαστε περήφανες και οι δυο που καταφέραμε να γράψουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Ένα τέτοιο και άλλα τραγούδια, καμιά φορά καθόλου αναμενόμενα, για όσους δεν την ξέρουν, φαντάζομαι ότι για όσους την ξέρουν και γνωρίζουν ότι δεν καταλαβαίνει από στερεότυπα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ένα από τα τραγούδια τους που πολλοί δεν γνωρίζουν, λίγοι θυμούνται ότι έχει στην υπογραφή των στίχων το δικό της όνομα, είναι αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ένα τραγούδι σε μουσική του Τάκη Μουσαφύρη με τον Στράτο Διονυσίου να τραγουδά, και ένα τραγούδι «Εγώ χωρίζω και χαλάει η ζωή μου, εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται και εσύ χτυπάς το τζάμι απέναντί μου και μου φωνάζεις συντομεύεται». Και με το τραγούδι αυτό, ίσως το πιο παράδοξο στην ποιητική στιχουργική πορεία της Μαριανίνας Κρύζη, το πιο παράδοξο για τα δικά μας αυτιά συνηθισμένα στα στερεότυπα, ας κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, και ξέρω πως αφήσαμε πολλά απ' έξω και ξέρω πως πολλά ακόμα θα μας κρατάνε συντροφιά από την δική της πορεία στα λόγια, στους στίχους, στην ποίηση. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κρύεζη, ήταν η Ζωή Κοτελοπούλου που φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα και στην επιμέλεια αυτού του μικρού αφιερώματος. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Παίζαμε σκάκι και είπα τάκι. Μη ρίχνεις τάχτες έξω από το τασάκι.

0: Εσείς πού πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ, τι. Θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Φωτεινή Βίλη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα τραγούδια για σπίτι με τους Tom Jones, Cinematic Orchestra, Leonard Cohen, Molly Nilsson, Yelnaim, Sheehan Hym και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση.

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Φωτεινή Βίλη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα τα τραγούδια είναι τραγούδια για σπίτι. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή Βίλη που ρύθμισε τον ήχο και όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: αξιονεστή. Η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα. Ένα πάθος. Στέχο. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλυθιότητας. Και φυσικά με πήρανε. Κουμουδία του Χρήστου Συρμακέζη. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Στη μικρή σκηνή. Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κεραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
5: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
0: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Κυριακή 11 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ενσαρκώνει τη Μέριλιν Μονρόε στο έργο της Ρόδης Στεφανίδου, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, Κωδικός Ερέης. Γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ. Σκηνοθετεί ο Έγκε Φεζολάρη. Η Ελένη Παπαλάμπρου παρουσιάζει μια θεατρική performance για την ενηλικίωση με τίτλο «Κάθεται και κλαίει» στο θέατρο Αμαλία. Μέσα από πρωτότυπη μουσική, ποιητικό λόγο, χορό και αφήγηση, η μικρή Ελένη συναντά τον ενήλικο εαυτό της. Η παράσταση χορού «Ραβέλ Αντσίν» του Αντώνη Φωνιαδάκη στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο πλαίσιο των 61 Δημητρίων 2026. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία της Τζόρτζια Όκλεϊ «Λογική και ευαισθησία». Στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής, ο εύπορος κύριος Ντάσγουτ πεθαίνει αφήνοντας τη δεύτερη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του χωρίς πόρους. Συνεχίζεται στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Κουτελοπούλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της ευρωπαϊκής jazz δισκογραφίας, τη Ζάμπα και τη διάδοχο της MPS. Αφορμή είναι η συμπλήρωση 22 χρόνων από το θάνατο του Hans Georg Brunner Schwer, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία των δύο εταιριών και ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 12 Οκτωβρίου του 2004 σε ηλικία 77 ετών. Η ιστορία ξεκινάει στο Φίλιγκεν, στην περιοχή του Μέλανα Δρυμού, όπου ο Μπρούνερ Σβέρ, συνιδιοκτήτης της οικογενειακής βιομηχανίας ηλεκτρονικών συσκευών Ζάμπα, ερασιτέχνης πιανίστας και μεγάλος λάτρης της τζαζ, κατάφερε να συνδυάσει την αγάπη του για τη μουσική με το ενδιαφέρον του για την τεχνολογία του ήχου. Από αυτόν τον συνδυασμό γεννήθηκε η ιδέα ενός προσωπικού στούντιο ηχογραφήσεων, το οποίο δημιούργησε στη βίλα του και σύντομα απέκτησε διεθνή φήμη για την υψηλή πιστότητα των ηχογραφήσεών του. Εκεί λοιπόν από το 1963 άρχισε να παράγει δίσκους jazz με την ετικέτα Ζάμπα. Όταν το 1968 η οικογενειακή επιχείρηση πουλήθηκε, ο ίδιος συνέχισε ανεξάρτητα τη δισκογραφική του δραστηριότητα, ιδρύοντας την MPS από τα αρχικά Music Production Schwarzwald, δηλαδή μουσική παραγωγή Μέλανα Δρυμού. Με τη νέα εταιρεία διεύρυνε ακόμη περισσότερο τους μουσικούς του ορίζοντες, συγκεντρώνοντας έναν πλούσιο κατάλογο με κορυφαίους μουσικούς της ευρωπαϊκής και αμερικανικής jazz. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περιηγηθούμε στον πλούσιο κατάλογο της Ζάμπα και της MPS με ηχογραφήσεις που ανέδειξαν το Φίλιγκεν, μια μικρή πόλη του Μέλανα Δρυμού σε σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. Ξεκινήσαμε με το κουιντέτο του Nathan Davis και το Carmel's Black Forest Waltz από το άλμπουμ The Hip Walk του 1965. Ο τίτλος «Το βάλς του Μέλανα Δρυμού» συνδέεται και με τον τόπο της ηχογράφησης. Μαζί με τον Davis στα σαξόφωνα ήταν ο Carmel Jones, στην τρομπέτα ο Francis Boland, στο πιάνο τον Jimmy Wood στο μπάσο και τον Kenny Clark στα drums. Συνεχίζουμε με τον Αμερικανό κλαρινετίστα Tony Scott και τους Ινδονήσιους All Stars με το Jungle Bali από το ομώνυμο άλμπουμ που ηχογράφησαν για τη Ζάμπα το 1967.

Από την Ινδονησία περνάμε τώρα στην Ισπανία με τον σαξοφωνίστα Πέδρο Ιτουράλδε, ένας από τους πρώτους μουσικούς που έφεραν κοντά τη τζαζ και το φλαμέγκο. Το 1967 ο γερμανός μουσικοκριτικός και παραγωγός Joachim Ernst Behrendt τον προσκάλεσε στο φεστιβάλ τζαζ του Βερολίνου και του πρότεινε να συμπεριλάβει στο συγκρότημά του έναν κιθαρίστα φλαμέγκο. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Πάκο Ντε Λουθία, που τότε ήταν μόλις 19 ετών και στις ισπανικές ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου χρησιμοποιούσε το όνομα Πάκο Ντε Αλχεθίρας. Από τη συνεργασία τους προέκυψε και το άλμπουμ Flamenco Jazz που κυκλοφόρησε το 1968 από τη Ζάμπα. Από εκεί ακούμε το Canción de las Penas de Amor, μία διασκευή στη σύνθεση του Ισπανού συνθέτη και πιανίστα Μανουέλ Ντε Φάλια από το μουσικοθεατρικό έργο «El Amor Brujo» του 1915.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και περνάμε στον αυστριακό συνθέτη Roland Kovacs, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τη μουσική που έγραψε για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ακούμε το Blue Dance, μια σύνθεση που συνδυάζει τη modal jazz με την κινηματογραφική μουσική, από το άλμπουμ Trip to the Mars, μια ακόμη κυκλοφορία της Zamba από το 1968.

Ακούσαμε τον γερμανό πιανίστα και ερμηνευτή Wolfgang Dauner στο Take Off Your Clothes and Feel the Setting Sun από το άλμπουμ The Oimels του 1969, μια ηχογράφηση της MPS με ψυχεδελικές επιρροές, ήχους από σιτάρ και αναφορές στη μουσική των Beatles. Και συνεχίζουμε με τις Third Wave, ένα φωνητικό συγκρότημα με 5 αδελφές φιλιππινέζικης καταγωγής. Τις ανακάλυψε ο πιανίστας George Duke, ο οποίος ανέλαβε και τις ενορχιστρώσεις στο άλμπουμ Here and Now του 1970 για την MPS επίσης. Από εκεί ακούμε τη δική τους εκδοχή στο Cantaloupe Island, τη γνωστή σύνθεση του Herbie Hancock.

Και αυτό είναι το κουαρτέτο του Γερμανού πιανίστα Μίχαελ Νάουρα με το Soledad de Murcia από το άλμπουμ Call του 1971 για την MPS. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νάουρα έπειτα από 8 χρόνια απουσίας, με τον ήχο του να στρέφεται πλέον προς τη free jazz, το rock και τα ηλεκτρικά στοιχεία της εποχής, αποτελώντας έτσι χαρακτηριστικό δείγμα της στήριξης που παρήχει η εταιρεία στις νέες κατευθύνσεις της γερμανικής σκηνής. Δίπλα στο ηλεκτρικό πιάνο του Νάουρα ακούμε το βιμπράφωνο του Wolfgang Schlitter, το μπάσο του Eberhard Weber και τα drums του John Nye, με το πιάνο και το βιμπράφωνο να συνδιαλέγονται μοναδικά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ηχητικό αποτέλεσμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με μια ακόμη ηχογράφηση του Wolfgang Dauner, αυτή τη φορά με το συγκρότημά του Etc. και το Sun από το άλμπουμ Knirs του 1972, που ηχογραφήθηκε στο στούντιο της MPS στο Φιλίγκεν. Στο πλευρό του Dauner βρίσκουμε τον Αμερικανό κιθαρίστα Larry Coryell και τον Βρετανό drummer John Heisman, συνιδρυτή των Colosseum. Η ηλεκτρική κιθάρα, τα πλήκτρα και η ηλεκτρονική ήχη συνθέτουν ένα ιδιαίτερο jazz rock κομμάτι χαρακτηριστικό των μουσικών πειραματισμών που φιλοξενούσε η MPS εκείνη την περίοδο.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας Μπάτεν Πάουελ με το Canto de Ουσάνια, ένα κομμάτι που συνέγραψε με τον ποιητή Vinicius de Moraes από το άλμπουμ Tristeza on Guitar του 1966. Η σύνθεση ανήκει στον κύκλο των Αφροσάμπας με επιρροές από τις αφρικανικές μουσικές και θρησκευτικές παραδόσεις, και με αυτόν τον δίσκο ξεκίνησε η πολυχρονή συνεργασία του Μπάτεν Πάουελ με την Ζάμπα MPS, και περάσαμε στον Αμερικανό βιμπραφωνίστα Dave Pike, ο οποίος, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της jazz, δημιούργησε στην Ευρώπη το Dave Pike Set με βασικό συνεργάτη τον γερμανό κιθαρίστα Folger Kriegel. Το συγκρότημα διαμόρφωσε έναν ξεχωριστό ήχο, συνδυάζοντας τη jazz με την ψυχεδέλεια, τη funk και ανατολικές μουσικές επιρροές. Από το άλμπουμ Noisy Silence, Gentle Noise του 1969, ακούμε το Viant, μία σύνθεση του Kriegel με το βιμπράφωνο σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Αμερικανό, τον σπουδαίο Αμερικανό ενορχιστρωτή Nelson Riddle, γνωστό από τις συνεργασίες του με τον Frank Sinatra και τον και την Nat King Cole. Θα ακούσουμε το Lamento του Αντώνιος Κάρλος Ζομπίμ από το άλμπουμ Changing Colors που ηχογραφήθηκε στο Μόναχο το 1971 για την MPS με παραγωγούς τον Κλάους Όγκερμαν και τον Billy Froud. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στις ιστορικές ηχογραφήσεις των γερμανικών δισκογραφικών Zamba και MPS.

Η ώρα είναι 12. Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα μας στις ιστορικές ηχογραφήσεις που περιλαμβάνει ο πλούσιος κατάλογος της Ζάμπα και της MPS, δύο διαδοχικά κεφάλαια στη γερμανική δισκογραφία. Τα οποία συνδέθηκαν με το πάθος του Hans Georg Brunner Schwer για τη τζαζ και την υψηλή ποιότητα του ήχου. Με αφετηρία το Φίλιγκεν στην περιοχή του Μέλλαν Αδρημού, η Ζάμπα και στη συνέχεια από το 1968 η MPS φιλοξένησαν σημαντικούς μουσικούς της ευρωπαϊκής και αμερικανικής τζαζ, ενώ ο καταλογός τους επεκτάθηκε σταδιακά στη free και τη spiritual jazz, στο jazz rock, στη funk και την ψυχεδέλεια, αλλά και σε μουσικές που αντλούσαν στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον ονέτο του Γάλλου πιανίστα, συνθέτη και ενόρχιστρωτή Ζεφ Ζιλσόν και τη suite Pour San Remo Ouverture από το album New Call from France που κυκλοφόρησε το 1966 από τη Ζάμπα. Η Ouverture, ένα jazz vals με πυκνή ενορχίστρωση, αποτελεί την εισαγωγή μιας σουίτας σε τέσσερα μέρη και από το ίδιο album ακούμε τώρα το IAM, ένα γρήγορο blues σε ρυθμό 6/8 που μας δίνει μία ακόμη γεύση από τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο του Ζιλσόν.

και περάσαμε στον Αμερικανό σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Nathan Davis, ο οποίος στη δεκαετία του 60 εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη και βρέθηκε στο πλευρό κορυφαίων μουσικών της jazz όπως ο Eric Dolphy, ο Kenny Clarke και ο Art Blakey. Στην ίδια περίοδο ανοίγει και το album Happy Girl, μία από τις πρώιμες ηχογραφήσεις της Zamba που πραγματοποιήθηκε το 1965 με τη συμμετοχή του τρομπετίστα Woody Shaw, του πιανίστα Larry Young, του κοντραμπασίστα Jimmy Wood και του drummer Billy Brooks. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Evolution, μια σύνθεση του ίδιου του Davis που κινείται στο χώρο της Modal Jazz με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, χαρακτηριστικό των μουσικών αναζητήσεων εκείνης της περίοδου.

Ακούσαμε το Praise the Lord της σπουδαίας πιανίστριας Mary Lou Williams από το άλμπουμ Black Christ of the Antilles του 1964, όπου η jazz συναντά το gospel, τα blues και τη θρησκευτική μουσική. Η ηχογράφηση δεν δημιουργήθηκε αρχικά για τη Ζάμπα, αλλά κυκλοφόρησε στη Γερμανία από την εταιρεία και αργότερα εντάχθηκε στον κατάλογο της MPS. Επιστρέφουμε τώρα στην ευρωπαϊκή σκηνή και στις μεγάλες ορχήστρες της jazz με τον Τσέχο Γκούσταφ Μπρομ, ο οποίος διεύθυνε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές big band της δεκαετίας του 60. Η ορχήστρα του είχε αποκτήσει διεθνή αναγνώριση με συναυλίες και περιοδίες σε πολλές χώρες, ενώ η παρουσία της στον κατάλογο της Ζάμπα φανερώνει το ενδιαφέρον της εταιρείας για την ευρωπαϊκή jazz σκηνή. Από το άλμπουμ Swinging the Jazz του 1967 ακούμε το Tuskender Nächte.

Ακούσαμε την ορχήστρα του Erwin Lenn στο Fünf zu Vier από το άλμπουμ Color in Jazz του 1974. Ο Lenn διεύθυνε για δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες της γερμανικής ραδιοφωνίας με κορυφαίους μουσικούς της ευρωπαϊκής jazz όπως ο Ακ Φαν Ρόγεν και ο Γιώκη Φρόιντ. Αμέσως μετά περάσαμε στον Αμερικανό τραγουδιστή Mark Murphy με το Σκονσολάτο από το άλμπουμ Midnight Mood που ηχογραφήθηκε το 1967 για τη Ζάμπα και αργότερα εντάχθηκε στον κατάλογο της MPS. Ο Murphy ζούσε τότε στην Ευρώπη και για την ηχογράφηση συνεργάστηκε με εξαιρετικούς μουσικούς, ανάμεσά τους ο Φράνσι Μπόλαντ, ο Κένι Κλάρκ, ο Σαχίμ Σιχάμ, ο Ρόνι Σκοτ και ο Τζίμι Ντιούκαρ. Και προχωράμε με την ορχήστρα του Γερμανού συνθέτη Heinz Kissling με το Φαλένα από το άλμπουμ Young Sound του 1969.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Επιστρέψαμε στον Αμερικανό σαξοφωνίστα Nathan Davis με το Beach Blues από το άλμπουμ The Hip Walk του 1965, μια ηχογράφηση της Zamba, στη σύνθεση αυτή το σαξοφωνό του Davis και η τρομπέτα του Carmel Jones αναπτύσσουν έναν ζωντανό μουσικό διάλογο πάνω σε έναν blues ρυθμό. Και περάσαμε ήδη στον γερμανό τρομπονίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Peter Herbolzheimer, ο οποίος ίδρυσε τη Rhythm Combination and Brass, μια από τις σημαντικότερες ορχήστρες της ευρωπαϊκής jazz. Με τα πνευστά σε πρώτο πλάνο και επιρροές από τη funk, τη latin και το jazz rock, η ορχήστρα του έφερε νέα στοιχεία στον ήχο των μεγάλων jazz συνόλων από το άλμπουμ Wide Open του 1973 που κυκλοφόρησε από την MPS. Ακούμε τον Nika's Dream, τη γνωστή σύνθεση του Horace Silver σε ενορχήστρωση του Herbolzheimer.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, επιστρέφουμε στον Αμερικανό βιμπραφωνίστα Dave Pike και στο συγκρότημά του Dave Pike Set, με μια σύνθεση αφιερωμένη σε έναν μάλλον ασυνήθιστο συνοδοιπόρο τους. Ο Φρέντι Χόροβιτς ήταν ένα μικρό πράσινο λούτρινο πιθηκάκι, η μασκότ του συγκροτήματος που κρυμόταν από τον καθρέφτη του κόκκινου Citroën, με το οποίο οι μουσικοί ταξίδευαν από πόλη σε πόλη για τις συναυλίες τους. Σε αυτό λοιπόν αφιέρωσε ο Dave Pike το Regards from Freddy Horowitz από το άλμπουμ Noisy Silence, Gentle Noise του 1969, μια κυκλοφορία της MPS. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στη Ζάμπα και την MPS, δύο ιστορικές γερμανικές δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες έκαναν τον μέλλον δρυμό σημείο συνάντησης μουσικών από όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε μοναδικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Κυριακή 11 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ενσαρκώνει τη Μέριλιν Μονρόε στο έργο της Ρόδης Στεφανίδου, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, Κωδικός Ερέης. Γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ. Σκηνοθετεί ο Έγκε Φεζολάρη. Η Ελένη Παπαλάμπρου παρουσιάζει μια θεατρική performance για την ενηλικίωση με τίτλο Κάθεται και κλαίει στο θέατρο Αμαλία. Μέσα από πρωτότυπο μουσική, ποιητικό λόγο, χορό και αφήγηση, η μικρή Ελένη συναντά τον ενήλικο εαυτό της. Η παράσταση χορού «Ραβέλ Αντσίν» του Αντώνη Φωνιατάκη στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο πλαίσιο των 61 Δημητρίων 2026. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία της Τζόρτζια Όκλεϊ «Λογική και ευαισθησία». Στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής, ο εύπορος κύριος Ντάσγουτ πεθαίνει αφήνοντας τη δεύτερη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του χωρίς πόρους. Συνεχίζεται στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Ταμπουλής. Η Μάρα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ακολουθούμε τα βήματα κάποιου που περνάει τραγουδώντας μέσα από την ποιητική συλλογή της Edith Sendergran, «Θρίαμβος να υπάρχεις». Ανθολόγηση, μετάφραση από το πρωτότυπο και εισαγωγή Δέσποινα Γαϊτατζή Χουλιούμη. Εκδόσεις Εντευκτηρίου 2025. Διαβάζω στην εισαγωγή: «Δεν είμαι γυναίκα, είμαι ουδέτερο», διακήρυσε το 1916 η Edith Sendergran στο εμβληματικό ποίημα «Vierge Moderne», που περιλαμβάνεται στην πρωτοποριακή συλλογή της ποίηματα. Με το έργο αυτό, η μόλις 24 ετών ποιήτρια εισήγαγε το μοντερνισμό στη σκανδιναβική λογοτεχνία, αναδεικνύοντας μια νέα φωνή, χειραφετημένη, τολμηρή, οικουμενική, προφητική. Μια νέα γυναίκα, η οποία βγήκε με ένα άλμα από το περιθώριο στο οποίο ήταν περιορισμένες οι γυναίκες, προβάλλοντας το ιδιότυπο εγώ της στην παγκόσμια λογοτεχνική σκηνή, όπως έγραψε η μελετήτρια του έργου της, Έμπα Βιτ Μπράτστρεμ. Η Δέσποινα Γαϊτατζή Χουλιούμη λέει στην εισαγωγή της: «Η απόπειρά μου να μεταλαμπατεύσω τη φωνή της μέσα από τις δικές μου λέξεις, μεταφράζοντάς την στη γλώσσα μας, δεν αποτελεί μόνο μια πράξη αγάπης και μνήμης. Είναι και ένας διάλογος με μια ποίηση που συνεχίζει να ανασένει μέσα στο χρόνο. Η ποίησή της έρχεται από το μέλλον και όμως γεννήθηκε μέσα στην έθραυστη καθημερινότητα μιας νεαρής γυναίκας στα σύνορα Ρωσίας και Φιλανδίας εν μέσω πολέμων, φυματίωσης και σιωπής». Η Edith Sendergran, μία από τις πιο τολμηρές φωνές του ευρωπαϊκού μοντερνισμού, έγραψε για να υπάρξει και συνεχίζει να υπάρχει μέσα από το έργο της.

Είδα ένα δέντρο πιο μεγάλο από όλα τα άλλα και γεμάτο απρόσιτα κουκουνάρια που κρέμονταν. Είδα ένα μεγάλο ναό με ορθάνυχτες πόρτες και όλοι όσοι εξέρχονταν ήταν χλωμοί και γεροί και έτοιμοι να πεθάνουν. Είδα μια γυναίκα χαμογελαστή και βαμμένη να ρίχνει τα ζάρια στην τύχη της και να βλέπει πως χάνει. Ένας κύκλος χαράχτηκε γύρω από αυτά τα πράγματα που κανείς δεν τον υπερβαίνει.

0: is gonna play out.
1: Ένα. Η μέρα δροσίζει προς το βράδυ. Πιες τη ζεστασιά από το χέρι μου. Το χέρι μου έχει το ίδιο αίμα με την άνοιξη. Κράτα το χέρι μου, κράτα το λευκό μου μπράτσο, κράτα τον πόθο των λεπτών μου ώμων. Θα ήταν παράξενο να νιώσω μια νύχτα μόνο, μια νύχτα σαν αυτή, στο στήθος μου το βαρύ σου κεφάλι. 2. Έριξες της αγάπης σου το κόκκινο ρόδο στο λευκό μου κόρφο. Κρατώ στα καυτά μου χέρια το κόκκινο ρόδο της αγάπης σου που σε λίγο μαραίνεται. Ω εσύ κυρίαρχε με τα ψυχρά μάτια, αποδέχομαι το στέμα που μου προσφέρεις, που γέρνει το κεφάλι μου προς την καρδιά μου.

0: du vol. Bien. Parti loin. Reste là avec moi. Tourne autour de moi. Tourne.
1: Σήμερα είδα για πρώτη φορά τον αφέντη μου, τρεμάμενη, τον αναγνώρισα αμέσως. Τώρα νιώθω κιόλας το βαρύ του χέρι στο ελαφρύ μου μπράτσο. Πού είναι το ηχηρό παρθενογέλιο μου, η γυναική ελευθερία μου με ψηλά το κεφάλι. Τώρα αισθάνομαι κιόλας το σφιχτό του κράτημα στο τρεμάμενο σώμα μου. Τώρα ακούω το σκληρό ήχο της πραγματικότητας πάνω στα έθραυστα, έθραυστα όνειρά μου.

0: l'habitude n'est pas là. La nuit mène une existence obscure.
1: Τέσσερα. Αναζήτησες ένα λουλούδι και βρήκες έναν καρπό. Αναζήτησες μια πηγή και βρήκες μια θάλασσα. Αναζήτησες μια γυναίκα και βρήκες μια ψυχή. Είσαι απογοητευμένος.

0: Μέρες του φθινοπόρου. Οι μέρες του φθινοπόρου είναι διάφανες, βαμμένες στο χρυσό υπόστρωμα του δάσους. Οι μέρες του φθινοπόρου χαμογελούν σε όλο τον κόσμο. Είναι τόσο όμορφο να αποκοιμιέσαι δίχως επιθυμία, χορτασμένος από άνθη και κουρασμένος από την πρασινάδα, με κρασιού κόκκινο στεφάνι στο προσκεφάλι. Η φθινοπορεινή μέρα πια άλλη λαχτάρα δεν έχει. Τα δάχτυλά της είναι αμήλικτα κρύα. Στα όνειρά της παντού βλέπει πως πέφτουν αδιάκοπα λευκές νυφάδες.
1: When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. When a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of whirls. Well, I plied her with tears and plays of pearls. And as time came around, she

Θεός είναι ανάκλυντρο όπου απλωνόμαστε στο άπαν. Αγνείς ανάγγελοι, μεγαλανά μάτια Αγίων που ανταποκρίνονται στο χαιρετισμό των άστρων. Θεός είναι μαξιλάρι όπου γέρνουμε το κεφάλι μας. Θεός είναι στήριγμα για το πόδι μας. Θεός είναι απόθεμα δύναμης και παρθένο σκοτάδι. Θεός είναι η άσπηλη ψυχή του αόρατου και το ήδη σιπόμενο σώμα του αδιανόητου. Θεός είναι τα στάσιμα νερά της αιωνιότητας. Θεός είναι ο γόνιμος σπόρος του τίποτα και η χούφτα στάχτης των καμένων κόσμων. Θεός είναι οι μυριάδες εντόμων και η έκσταση των ρόδων. Θεός είναι μια αδιακούνια ανάμεσα στο τίποτα και στο άπαν. Θεός είναι μια φυλακή για όλες τις ελεύθερες ψυχές. Θεός είναι μια άρπα για το χέρι της πιο δυνατής οργής. Θεός είναι ό,τι λαχτάρα μπορεί να κατεβάσει στη γη.

Vieres Modern. Δεν είμαι γυναίκα, είμαι ουδέτερο. Είμαι παιδί, ακόλουθος, μια τολμηρή απόφαση. Είμαι μια γελαστή αχτίδα πορφυρού ήλιου. Είμαι ένα δίχτυ για όλα τα διφάγα ψάρια. Είμαι μια κούπα για την τιμή όλων των γυναικών. Είμαι ένα βήμα προς το τυχαίο και την καταστροφή. Είμαι ένα άλμα προς τον εαυτό και την ελευθερία. Είμαι ο ψήθυρος του αίματος, ταυτή του άνδρα. Είμαι ρίγος της ψυχής, λαχτάρα και άρνηση της σάρκας. Είμαι μια πινακίδα εισόδου σε παραδείσους νέους. Είμαι μια φλόγα, ζωηρή και σε αναζήτηση. Είμαι νερό, βαθύ μα τολμηρό ως τα γόνατα. Είμαι φωτιά και νερό σε τίμια συνάφεια με ελεύθερους όρους.

Ζεστές λέξεις, όμορφες λέξεις, βαθιές λέξεις. Είναι σαν άρωμα λουλουδιού τη νύχτα που κανείς δεν βλέπει. Πίσω τους ενεδρεύει το άδειο σύμπαν. Να είναι άραγε ο κυματιστός καπνός από τη ζεστή αιστεία της αγάπης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από την ποιητική συλλογή της Edith Sendergren, «Θρίαμβος να υπάρχει», ανθολόγηση, μετάφραση από το πρωτότυπο Δέσποινα Καϊτατζή Χουλιούμη, εκδόσεις Εντακτηρίου 2025. Εμείς οι γυναίκες είμαστε τόσο κοντά στη σκοτεινή γη. Ρωτάμε τον Κούκο τι περιμένει από την άνοιξη. Αγκαλιάζουμε το γυμνό πεύκο. Γυρεύουμε στο λιοβασίλεμα σημάδια και συμβουλές. Κάποτε αγάπησα έναν άντρα, δεν πίστευε σε τίποτα. Ήρθε μια κρύα μέρα με άδεια μάτια, έφυγε μια βαριά μέρα με τη λησμονιά στο μέτωπο. Αν το παιδί μου δεν ζει, είναι δικό του.

Ένα φυλακισμένο πουλί καθόταν σε χρυσό κλουβί, σε ένα λευκό κάστρο δίπλα σε βαθύ γάλαζη θάλασσα. Ρόδα που σιγομαραίνονταν υπόσχονταν ειδονή και ευτυχία. Και το πουλί τραγουδούσε για ένα μικρό χωριό ψηλά στα βουνά, όπου βασιλιάς είναι ο ήλιος και βασίλισσα η σιωπή, και όπου στήρα μικρά άνθη με εκτυφλωτικά χρώματα μαρτυρούν τη ζωή που επιμένει και αντέχει.

αγάπη. Η ψυχή μου ήταν φόρεμα γαλάζιος του ουρανού το χρώμα. Το άφησα πάνω σε ένα βράχο στη θάλασσα και ήρθα γυμνή σε σένα σαν γυναίκα. Και σαν γυναίκα κάθισα στο τραπέζι σου και πια μια κούπα κρασί και εισέπνευσα άρωμα ρόδων. Βρήκες πως ήμουν όμορφη, πως έμοιαζα με κάτι που είχες δει στο όνειρο. Ξέχασα τα πάντα. Ξέχασα τα παιδικά μου χρόνια και την πατρίδα μου. Ήξερα μόνο πως τα χάδια σου με κρατούσαν εχμάλωτη. Και εσύ πήρες χαμογελώντας καθρέφτη και μου ζήτησες να αντικρίσω τον εαυτό μου. Είδα πως η ώμη μου ήταν φτιαγμένη από χώμα και θρηματίζονταν. Είδα πως η ομορφιά μου νοσούσε και δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να χαθεί. Ο κράτα με στην αγκαλιά σου τόσο σφιχτά που να μην χρειάζομαι τίποτα.

«Τι είναι ομορφιά?» ρωτούν όλες οι ψυχές. «Ομορφιά είναι κάθε αυθονία, κάθε πάθος, κάθε περίσσια και κάθε μεγάλη ένδια. Ομορφιά είναι να είσαι πιστός το καλοκαίρι και γυμνός ως το φθινόπωρο. Ομορφιά είναι η φτερωτή περιβολή του παπαγάλου ή το λιοβασίλεμα που προμηνεί η καταιγίδα. Ομορφιά είναι ένα διαπεραστικό γνώρισμα και ιδιαίτερη χρειά μου. Εγώ είμαι. Ομορφιά είναι μια μεγάλη απώλεια και μια σιωπηλή πένθυμη πομπή. Ομορφιά είναι το απαλό χτύπημα της βεντάλιας που ξυπνά την πνοή της μοίρας. Ομορφιά είναι να είσαι αισθαντικό σαρόδο ή να συγχωρείς τα πάντα επειδή ο ήλιος λάμπει. Ομορφιά είναι ο σταυρός που επιλέγει ο μοναχός ή το κολλιέ μαργαριταριών που δέχεται μια κυρία από τον αγαπημένο της. Ομορφιά δεν είναι η αραιή σάλτσα όπου αυτοσερβίρονται οι ποιητές. Ομορφιά είναι να μάχεσαι και να ζητάς την ευτυχία. Ομορφιά είναι να υπηρετείς ανώτερες δυνάμεις.

0: Θρίαμβος να υπάρχεις. Τι να φοβηθώ. Είμαι μέρος του απείρου. Είμαι μέρος της μεγάλης δύναμης του όλου. Ένας μοναχικός κόσμος μέσα σε εκατομμύρια κόσμους, όμοια με το πρώτο αστέρι που σβήνει τελευταίο. Θρίαμβος να ζεις, θρίαμβος να ανασένεις, θρίαμβος να υπάρχεις. Θρίαμβος να νιώθεις το χρόνο να κυλά παγερό στις φλέβες και να φουγκράζεσαι το σιωπηλό ποτάμι της νύχτας και να στέκεις το βουνό κάτω από τον ήλιο. Περπατώ στον ήλιο, στέκομαι στον ήλιο, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο από τον ήλιο. Χρόνε μεταμορφωτή, χρόνε εξολοθρευτή, χρόνε ταχυδακτυλουργέ. Έρχεσαι με νέες ραδιουργίες, χίλια τεχνάσματα για να μου προσφέρεις ύπαρξη, σαν μικρός σπόρος, σαν φίδι κλουριασμένο, σαν βράχος στη μέση του πελάγους. Χρόνε φωνιά, φύγε μακριά από μένα. Ο ήλιος γεμίζει το στήθος μου με γλυκό μέλι ως το χείλος και λέει: όλα τα αστέρια κάποτε θα σβήσουν, όμως πάντα λάμπουν, δίχως φόβο.
1: Ride la stella Aldebaran, ride fa tu bi.

την ενότητα ποικιλόμορφες παρατηρήσεις του 1919, η Edith Sendergren συγκεντρώνει τους εξής αφορισμούς. Η απαλλαγή από προκαταλήψεις αποτελεί ασφάλεια στη διαχείριση των πραγμάτων. Μέχρι στιγμής η παρεξήγηση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δύναμη στη γη. Πάντα έχουμε ένα πράγμα πριν από τους άλλους. Τον εαυτό μας. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το άστρο του. Είναι αναγκασμένος να το ακολουθεί.

Ο σύντροφος που αποκτά κανείς στο γάμο του είναι αυτός που του αξίζει. Όταν το πνεύμα καταπιέζεται, η σάρκα στενάζει. Κάθε φορά που συγκυριεύει ένα στενάχωρο συνέστημα, θα πρέπει να το μεταμορφώνεις σε πλατή. Αυτός που έχει εξουσία πάνω στις καρδιές, πρέπει να τις αντιμετωπίζει ως κάτι ιερό.

0: τα ποίηματα για το σύμπαν δεν μπορούν παρά να είναι ψήθυροι.
1: Sit back and fasten your seatbelts now as the flying pickets take you out of this world and into the worlds beyond. 2, 3.

Τον ήχο φρόντισε ο Ηλίας Σταμπουλής, η Μάρα Τσικάρη ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από την ποιητική συλλογή της Edith Sedergran «Θρίαμβος να υπάρχεις». Ανθολόγηση, μετάφραση από το πρωτότυπο, εισαγωγή, Δέσποινα Καϊτατζή Χουλιούμη, εκδόσεις Εντεκτηρίου 2025.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αγγελική Μπρέλου, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα η εκπομπή μελετά το έργο της ποιήτριας, της ακτιβίστριας μουσικού, Άζα Μονέτ, «Η ποίηση ως πράξη, η φωνή ως καταφύγιο και επανάσταση». Η ποίηση, βλέπετε, δεν είναι απλώς λέξεις τυπωμένες στο χαρτί, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μία ανάσα που διεκδικεί τον χώρο της στον κόσμο. Στο πρόσωπο και τη φωνή της Άζα Μονέτ, η ποίηση επιστρέφει στις ρίζες της, γίνεται κοινωνική πράξη, τελετουργία θεραπείας και όπλο αντίστασης. Ως ακτιβίστρια, ποιήτρια και καλλιτέχνης του προφορικού λόγου, η Μονέ δεν παρατηρεί απλώς την ιστορία, τη συνδιαμορφώνει. Η τέχνη δεν υπάρχει σε κοινωνικό κενό. Κάθε στίχος είναι και μία απάντηση στην αδικία, στο ρατσισμό και την πατριαρχία. Η ποίηση για αυτήν είναι το εργαλείο με το οποίο αποδομούνται τα συστήματα καταπίεσης, ενώ χτίζονται γέφυρες ριζοσπαστικής αγάπης. Επέλεξα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με το Elsewhere, αυτό το υπέροχο κομμάτι της ποέτισσας Άζα Μονέτ, με τη συμμετοχή των Μερσέλ Ντετζεοτσέλο και Τζόρτζια Αν Μούλντρου. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο στουντιακό της άλμπουμ με τίτλο The Color of Rain, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2026. Είναι ένα poet funk κομμάτι αφιερωμένο μάλιστα στο θρυλικό Sly Stone, που γράφτηκε λίγες μέρες μετά το θάνατό του. Όπως ακούσατε, η θεματολογία περιέχει τη γιορτή της χαράς, της αγάπης, της κοινότητας, της εσωτερικής γαλήνης, λειτουργώντας ως προτροπή για να αποσυνδεθεί κανείς από τον καταιγισμό ειδήσεων και της ψηφιακής εποχής. Ο Sly Stone είναι αυτός ο σπουδαίος, υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς, θα έλεγα, μουσικούς συνθέτες και παραγωγούς στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, ως ηγέτης του θρυλικού σχήματος Sly and the Family Stone, πρωτοστάτησε στη δημιουργία και την εδραίωση του soul, του ψυχεδελικού soul, στα τέλη της δεκαετίας του 60, και μάλιστα μπορούμε να πούμε πως πέρασε δυνατά μηνύματα για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, την ενότητα καθώς και την κοινωνική ένταξη, μιας και το σχήμα του ήταν ένα από τα πρώτα πολυφυλετικά και μεικτά, ανδρών γυναικών θέλω να πω, σχήματα στην αμερικανική ιστορία της μουσικής, αποτελώντας βέβαια και το ζωντανό παράδειγμα των μηνυμάτων που πρέσβευε η μουσική του.

0: vanishing visions, scarcity strangling, the givers with everything to lose, the censorship, the dank jail cell. Tell them, talk about it. Talk about the blood. Talk about it. Do be. The death machines in our palms. Scrolling the death machines in our palms. Tell them. Talk about the blood.
1: For the Congo, ένα βαθιά πολιτικό και φορτισμένο, θα έλεγα, ποίημα της Αζάμονετ, το οποίο λειτουργήσε ως κραυγή διαμαρτυρίας και ευαισθητοποίησης για την ανθρωπιστική κρίση, καθώς και την εκμετάλλευση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Η Αζάμονετ, όπως σας είπα, χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο για να αναδείξει τη διαχρονική αδικία. Όπως αναφέρει και η ίδια στο συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αγώνα, προτρέπει τουλάχιστον μέσα από τους στίχους της, για την ανθρωπότητα, τονίζοντας πως η παγκόσμια αλληλεγγύη είναι υποχρέωση όλων μας. Επίσης, μέσα στους στίχους μπορείς να διακρίνεις αυτό που ονομάζει εκείνη: η ελευθερία που επιζητάς, αν δεν είναι ελευθερία για όλους, τότε είναι απλώς μια ελευθερία που πέφτει. Το έργο συνδέεται στενά με κινήματα όπως το Congo Week, που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο από τον οργανισμό Friends of the Congo, με σκοπό την κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας. Η Αζάμονε Μπακουί μεγάλωσε τουλάχιστον στην Ανατολική Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν. Άρχισε να γράφει ποιήσεις σε ηλικία 8 ετών, λόγω της γοητείας που έφερε σε εκείνη η αφήγηση ιστοριών μέσα από γραπτά, που τότε ακόμη ήταν τόσο παλιά τα έγγραφα που διάβαζε η Μονέτ σε αυτή την ηλικία, που γραφόντουσαν σε γραφομηχανές. Ξεκίνησε να ερμηνεύει ποιήση στο Λύκειο και μία από τις πρώτες μάλιστα ποιητικές της αναμνήσεις ήταν όταν έγραψε εκείνη η ίδια ένα ποίημα στην τάξη κατόπιν προτροπής του δασκάλου της τότε. Εκείνος, όταν πήρε στα χέρια του το ποίημα της Μονέ, την ενθάρρυνε απευθείας να συνεχίσει τη γραφή. Η Μονέ διαγωνίστηκε με ένα ποίημα για το σόου ταλέντων του λυκείου της και κέρδισε, κάνοντας τους καθηγητές της να συγκινηθούν. Δημιούργησε το σύλλογο Σάμπα, Students Acknowledgement Black Achievements, καθώς συμμετείχε στον οργανισμό Urban World New York City, όπου αυτός ο συγκεκριμένος ο οργανισμός, μέσα από αυτόν και μέσα από τα μέλη, την έπεισαν τελικά να ακολουθήσει επαγγελματικά την ποίηση.

0: Η Μονέ ήταν μόλις 17 ετών όταν παρακολούθησε το Brave New Voices, τον εθνικό διαγωνισμό ποίησης, ο οποίος την έβαλε κατά κάποιο τρόπο σε μια διαδικασία να πολιτικοποιηθεί η ίδια, βλέποντας μέσα από το διαγωνισμό ποια ήταν τα ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι έφηβοι σε ολόκληρη τη χώρα. Μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης της σε όλα αυτά, ο Σολ Στέισι Βίλιαμς, αυτός ο υπέροχος Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, ποιητής, συγγραφέας, που γνώριζε τη Μονέ από τότε που ήταν 14 ετών. Στο BBC, στο Λύκειο, η Μονέ βρισκόταν ακόμη στο Λύκειο όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η Μονέ τότε είχε δηλώσει πως φοβόταν ακόμη περισσότερο την αστυνομία, μεγαλώνοντας στην κοινότητά της, διότι καθημερινά έβλεπε εικόνες από πρώτο χέρι με αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της αστυνομίας καθώς και της μαύρης κοινότητας στη Νέα Υόρκη. Η ίδια θυμάται τον πόνο που ένιωθε βλέποντας τα κεφάλια νεαρών μαύρων αγοριών να κάθονται στα πίσω καθίσματα των περιπολικών. Και το θυμό που ένιωθε η ίδια όταν οι αστυνομικοί χλέβαζαν το θείο και τον αδερφό της κατά τη διάρκεια των περιπολιών στην γειτονιά της. Σας χρωστάω όμως και τον τίτλο του κομματιού που μεταδώσαμε, του Spoken Word από την Άζα Μονέ, το Castaway, ένα από τα πιο καθηλωτικά θα έλεγα κομμάτια, το οποίο κυκλοφόρησε ως single και περιλαμβάνεται στο ντεπούτο άλμπουμ της When the Poems Do What They Do, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 2023. Στην ουσία κινείται το Castaway σαν μία προσευχή, σαν μία έκκληση. Υπάρχουν αυτές, όπως ακούσατε, οι αργές πνευματικές συγχορδίες του πιάνου και τα μελαγχολικά πνευστά που δημιουργούν αυτή την ατμόσφαιρα, επιτρέποντας τον προφορικό λόγο, στην ποίηση της Μονέ, να αντιχίσει με τεράστιο συναισθηματικό βάρος. Στην αρχή του κομματιού ακούσαμε μια συγκλονιστική φράση. Δεν ήθελα να γράψω ένα ποίημα γεμάτο πτώματα. Έτσι έγραψα για έναν ιερό ροζ μπλε ουρανό κοσμημένο στον ορίζοντα. Και εδώ βλέπουμε ότι η Μονέ επιλέγει συνειδητά να μην εστιάσει μόνο στο θάνατο και τη βία, αλλά να αναζητήσει τη χαρά, το χιούμορ και την ομορφιά ως πράξης αντίστασης. Επίσης είναι προσκολλημένη στη γλώσσα των προγόνων. Αναφέρει ότι προέρχεται από μία γλώσσα που δεν γράφεται μόνη της, αλλά μιλιέται μέσα από τα στοιχεία της φύσης, τους τυφώνες, τις καταιγίδες και τους ωκεανούς που κουβαλούν την ιστορία των σκλαβωμένων ανθρώπων.
1: The first time I ran into freedom, she was smoking a cigarette, lounged on the curb, sipping on a sweating beer bottle, mumbling toward the sky, her elbows shivering on her knees, waving me over. I was on my way to change the world somewhere. I don't really remember where exactly. I was in a hurry, though. And perhaps I wouldn't have ever stopped had she not appeared so familiar. Her face photographed in my mind, hewing and celestial. I remember her hair. Night and twilight flew down her back, water falling into the air. She is a working woman. Woke up every morning at dawn, eavesdropping on the souls of black folk, rushing and dazed, weary and struggling. She noted the children tumbling in scraped knees, the faces of our mothers parched and inevitable, the fathers freakishly bamboozled, bound in shadows. This is life. She inhaled an opera of smoke and exhaled an orchestra of pain, told her I had to be on my way, and she cleverly replied, oh, that's right. You have to go change the world. Her smile squeezed between her lips, hugging the horizon of her face. I walked off having caught her smile. Freedom's smile is a contagious spirit, a rattling song of the heart. I'm gonna pretend like I really know the history of what's going on right now, but what I was told, we're about to come up on Farrakhan's lovely home, which is originally Elijah Muhammad's house. And the first four houses that we're going to come into contact with are said to have been Muhammad's four sons' homes.
2: when you're still living here. So if you see these homes right here look like mini versions of the big main house, which is where Elijah Muhammad lived. So it's pretty beautiful and amazing.
3: I'm just gonna fly through, okay? Today, I watched an orange moon disappear in Paris. Shifting me, dizzying we dance like spin tops, like dreidels in each other's hearts. Footsteps unpeeled, rain dancing, shadow field. I see your heartbeat and I want it. When people realize you need them, they treat you however they please. The longer you work, the more you can grow to gain respect and understanding. Know the world is keeping you in love. Smile at a bird today, and he just may teach you how to fly.
4: Mud woman, stop building shrines to your past. What earth have you left for yourself to love like this, returning to your mother's home of curses and witchery, slick tongue of fire and regret? What earth have you left for yourself to love like this, returning to your mother's home of curses and witchery, slick tongue of fire and regret? You are a drop of miracle.
3: Indecision is exhausting.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Μονέ γίνεται η νεότερη ποιήτρια που κατακτά ποτέ τον τίτλο του New York Poets Cafe, δηλαδή το Grand Slam Champion, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Παράλληλα αποκτά Bachelor of Arts στο Sarah Lawrence College και μεταπτυχιακό στη συγγραφή από το Art Institute of Chicago. Και εδώ προκύπτει μια ποιητική συλλογή, η πρώτη, με τίτλο «The Black Unicorn Sings». Και είναι και το ντοκιμένταρι απόσπασμα που μεταδώσαμε μόλις τώρα, η οποία εκδόθηκε μάλιστα το 2010 ανεξάρτητα από τις εκδόσεις Penmanship Books. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε λίγο μετά από την αποφύτισή της, αφού είχε ήδη γράψει ιστορία ως η νεότερη νικήτρια. Ο τίτλος αποτελεί μια ξεκάθαρη και βαθιά υπόκληση στην εμβληματική μαύρη φεμινίστρια, ακτιβίστρια και ποιήτρια Audre Lorde, η οποία το 1978 είχε κυκλοφορήσει το μνημειώδες έργο της «The Black Unicorn». Η Μονέ παίρνει αυτή τη μεταφορά του μαύρου μονόκερου που συμβολίζει τη μοναδικότητα, την αντοχή και την πολυπλοκότητα της μαύρης γυναίκας και της δίνει φωνή. Τα ποίηματα της συλλογής εξερευνούν την νεότητα, την γυναικεία ταυτότητα, τον έρωτα, την ευάλωτη πλευρά του ανθρώπου, καθώς και τα κοινωνικοπολιτικά τραύματα της αφρικανικής διασποράς.

0: The most important election is in the heart. A campaign, a soul, a candidate measured by their courage in the midst of the enduring strength of love. Voting for the inner standing. How we make a way through no way in a basement church or a high school auditorium, a family living room. These days, insanity is the sanity. Stifled sobs, despair, distress, thrill. Praise the people. Praise the people. Praise the people's power. The poet laureates of the poor. Careworn anthems soaring from the keyholes of closed shut doors. The whistle of who and why. The architect of self-determination. If you gon' vote, vote with your spine. A head held high. Vote with the way you love. A gut singing soft city sleep, dreaming of protest. The ballot is not a bullet, but it can be a border or a bridge. You
1: she gon' make me vote.
0: How you gon' vote? Pour into each other. How we mourn those we've lost, how we help hold the grief. Vote with child care. How you nurse the sick, lending someone your heart. Pay fair wages. That's the least you can do, is pay fair wages. Vote by listening. Resist the artificial division of our deaths, held together by a common thread of concern, self-determined reliance. Respect. The body is a ballroom of grief and despair. We the life. We the chosen. We the freed migrant rebel workers. We the word workers. We the shoeless and standing tall. We the houseless and housing hearts. We the teachers still students. We the farmers in the field. We the shamans being healed. Revolution. Revolution is not a spectator sport. Silence is a noise too. Somewhere there is an incorruptible spirit. Re-remembering a time when we voted with the thoughts in our mind. It begins with you. It begins with you loving you enough to love me as I am you. We are the country's consciousness rising, and we are only as powerful as our vote made in the flesh. A voice bravely raising up, reverberating new visions.
2: The Devil You Know, ένα spoken word, ακόμη ένα spoken word jazz κομμάτι από την Aza Monet, το οποίο φυσικά βρίσκεται, συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο When the Poems Do What They Do. Εδώ να μιλήσουμε λίγο για την στιχογραφία και την ερμηνεία, όχι μόνο της Aza Monet, αλλά την ερμηνεία κορυφαίων μουσικών της jazz, διότι μαζί της σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το δίσκο γενικότερα, είναι ο τρομπετίστας Τσιφ Ξιάν Ατουντέ, ο Κριστιαν Σκοτ, το ντράμερ Μάρκους Γκίλμορ, καθώς και η φλαουτίστα Έλενα Πριντ Χάτζης. Ακούσαμε ένα συνδυασμό από αυτοσχεδιαστική jazz, δυνατά πνευστά, που πλαισιώνουν αυτή την κρυστάλλινη γεμάτο πάθος απαγγελία της Μονέ. Το ποίημα λειτουργεί ως κάλεσμα για την προστασία του πλανήτη και των πιο ευάλωτων, καυτηριάζοντας την απληστία, την εκμετάλλευση και τα οικολογικά διέξοδα. Υπάρχει ένας χαρακτηριστικός στίχος, Revolution is not a spectator sport, δηλαδή η επανάσταση δεν είναι άθλημα, δεν για θεατές. Η Μονέ εδώ τονίζει ότι η αλλαγή ξεκινά από την εσωτερική μας συνειδητοποίηση και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Είχαμε μείνει λοιπόν στα βραβεία της όσον αφορά τα ποιητικά της έργα. Να σας πω δε πως η Μονέ είχε προταθεί για το βραβείο Image Award for Outstanding Literary Work Poetry και συγκεκριμένα για την συλλογή που είχε γράψει αφιερωμένη στη μητέρα της My Mother Was a Freedom Fighter. Μέλος της ανθολογίας του 19 έρχεται ακόμη ένα ποιητικό έργο με τίτλο New Daughters of Africa, το οποίο μάλιστα επιμελήθηκε και η σπουδαία Margaret Ivan Busby, γνωστή και ως Aqua Akon, εκδότρια και επιμελήτρια συγγραφέας γεννημένη στην Γκάνα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Φτάνουμε βέβαια στον ακτιβισμό, διότι το 2015 η Μονέ μιλά σε μία αγρυπνία για το κίνημα Say Her Name, το οποίο συγκεντρώθηκε από το Αφροαμερικανικό Φόρουμ Πολιτικής της Νέας Υόρκης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις γυναίκες οι οποίες είχαν πέσει θύματα αστυνομικής βίας. Το 2015 η Μονέ από το Μαϊάμι αποφασίζει να μετακομίσει στο Μπρούκλιν για να χτίσει εκεί μια κοινότητα τέχνης κοινωνικής δικαιοσύνης όπως εκείνη οραματιζόταν. Το 2020 η Μονέ υποστήριξε την προεκλογική εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς, ενός ακτιβιστή Αμερικανού πολιτικού για την Προεδρία το 2020.

0: I can never unlove you. To not want is to not exist, is to be demanded, is to be disembodied, is to be disimpersoned and float like an apparition into the nowhere, into the gray whim of limbo. And that is why I can never unlove you, why I can never dismantle my passion, why I can never decompose my desire. To reel in my cautious knee is to be unclumsy in hyperposture, is to be a cursed garden, growthless, is to be made breathless by outside strictures and nod in noon sun like a drunken lizard, a slitherless drip on the echo of love, on the back of some nomadic breeze, on the coattail of sanity. And that is why I can never unlove you, why I can never unnotice the flames you forge, why I can never unloose my eyes from their aim. I can never unlove you, though I can re-love you before another moon. I can never unneed you, though I can re-grieve the night-stained caresses. I can never not want you, though I can re-cry the anxious ocean. I can never unlove you, never. Unlove you, never.
1: Όπως σας έλεγα λίγο πριν, η Μονέ ζούσε στη μικρή Αϊτή του Μαϊάμι πριν αποφασίσει να μετακομίσει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκη. Η Μονέ έχει πει πως συνδέεται με τις αυτόχθονες αφρικανικές ρίζες της Φλόριντα και τα ζητήματα της, του εξευγενισμού. Το 2016 συνίδρυσε το Smoke Signal Studio στο Μαϊάμι, μια συλλογικότητα τέχνης αφιερωμένη στη μουσική, την τέχνη καθώς και την οργάνωση της κοινότητας. Το στούντιο λειτουργούσε, θα λέγαμε, με σύστημα ανταλλαγής και αλληλεγγύης. Και η Μονέ εξηγεί. Για κάθε ώρα που κάποιος περνάει σε αυτό το στούντιο για να ηχογραφήσει ή για να δημιουργήσει μουσική, ελπίζουμε να αφιερώσει ισότιμο χρόνο κάνοντας μια ριζοσπαστική πράξη ή αλλιώς πολιτική εκπαίδευση, δίνοντας αυτή την ώρα ένα μάθημα στην κοινότητά μας ή στους νέους. Και έτσι συμβαίνει, ενώ το εργαστήρι, να σας πω δε, πως λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Η Μονέ δεν σταματά εκεί. Συντονίζει το εργαστήριο ποίησης Voices, Poetry for the People και οργανώνει το πρώτο ετήσιο φεστιβάλ ποίησης Μαρούν στην περιοχή Liberty City του Μαϊάμι. Το 2019 επίσης συντονίζει και το έργο το Where the Land is Free, ένα έργο που παρουσιάστηκε από το Voices, Poetry for the People. Η έκθεση περιλάμβανε το έργο Meet Your Neighbors, ένα έργο του Calvin Early, το οποίο αποτελούνταν από φωτογραφίες μαύρων κατοίκων του Wynwood για πολλά χρόνια. Το Where the Land is Free δημιουργήθηκε επίσης σε συνεργασία με το Community Justice Project, μια ομάδα από δικηγόρους κινημάτων που παρήχαν νομική υποστήριξη σε ομάδες βάσης για να ενισχύσουν την ίδια την κοινότητα και να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες καταπίεσής τους.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα μελετάμε το έργο της ποιήτριας, ακτιβίστριας, μουσικού Άζα Μονέ. Και να σας πω φυσικά πως παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3. Μαρισιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σταθερή αξία. Ξεκινήσαμε με το Black Joy. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί έναν από τους πιο κεντρικούς πυλώνες ολόκληρου του έργου της Άζα Μονέ. Είναι ένα πολιτικό πνευματικό, θα λέγαμε, μανιφέστο που επαναπροσδιορίζει τη χαρά των μαύρων ανθρώπων ως απόλυτη πράξη αντίστασης και επιβίωσης απέναντι στην καταπίεση. Εδώ πέρα η Μονέ απορρίπτει την ιδέα ότι η ιστορία της μαύρης διασποράς πρέπει να ορίζεται αποκλειστικά από το τραύμα, από την πληγή, από τον πόνο και τη δυστυχία. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η κοινότητα και η ικανότητα να νιώθει κανείς την χαρά είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αγαπά, να χορεύει, να γελά και να αναζητά μια ριζοσπαστική μορφή άμυνας. Το ποίημα υμνεί τις μικρές αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητας, τον ήχο των παιδιών που παίζουν στο δρόμο, τις μυρωδιές της κουζίνας, το κοινό γέλιο που υπάρχει ανάμεσα στις οικογένειες όσον αφορά τις κυριακάτικες μαζόξεις. Αυτά είναι και τα στοιχεία που αποτελούν το καταφύγιο απέναντι στις συστημικές αδικίες. Καυτηριάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα κυρίαρχα μέσα προβάλλουν τους μαύρους ανθρώπους, μόνο όταν βιώνουν βία ή τραγωδία, διεκδικώντας έτσι το δικαίωμα στην ευαλωτότητα, την τρυφερότητα, καθώς και την ξεχνιαστά.

0: time to talk about the blood. The sweet red river rage. The pulsing footsteps in a chest. The singing of the drum. The shaking bruise of the blue-black truth. Tell them, talk about the blood. Rwanda missiles in the Congo. How they went from east to west. The stolen presidency, Rwanda government brainwashing, Paul Kagame, the military regime oppressing the people. Tell them, talk about the blood. 1986 Uganda, the puppets, the U.S. allies, 3 million children. Tell them, Tutsis, agents of the West. Migrants looting the land, the tentacles of the local elite, neighboring responsibility, corporations mining, World Bank, and the IMF. Talk about the blood. Vanishing visions, scarcity strangling. The givers with everything to lose. The censorship. The dank jail cell. Tell them. Talk about the blood. Scrolling. Scrolling. The death machines in our palms.
1: Μια εκτέλεση σε jazz flip, ένας μουσικός όρος που έρχεται από τον σπουδαίο drummer Justin Brown, γνωστός για τις συνεργασίες του με την Aza Monet και φημίζεται μάλιστα για την ικανότητα να κάνει flip τον ρυθμό. Το γνωστό Holy Weird, αυτό το afro-punk jazz single από το Color of the Rain. Και είχαμε μείνει στην ακτιβιστική έτσι δράση της Aza Monet. Το 2016, να σας πω πως οι κάτοικοι της γειτονιάς Little Farm Mobile Home εκτοπίζονταν από τα σπίτια τους από τους ίδιους τους κατασκευαστές. Έτσι η Monet δημιουργεί το Community Justice Project, το οποίο εργάζεται σκληρά για να εκπροσωπήσει τους περιθωριοποιημένους αυτούς ανθρώπους που δούλευαν με ισπανόφωνους και κρεολόφωνους, οι οποίοι δεν ήξεραν και πώς να αντισταθούν. Το Community Justice Project το χρησιμοποίησε η Monet για να διευθύνει εργαστήρια ποίησης με τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να ενδυναμωθούν στον αγώνα ενάντια στους κατασκευαστές και την αστικοποίηση. Μαζί όλοι έγραψαν και παρουσίασαν ποίηση, μελέτησαν το κίνημα των μαύρων τεχνών, το κίνημα των Τσικάνων, το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων. Και μετά είχαμε φυσικά το έργο το οποίο εξελίχθηκε, όπως αναφέραμε και στην πρώτη ώρα της σημερινής μας συνάντησης, στο Voices Poetry for the People Where the Land is Free. Το 2019 το Voices συνεργάστηκε με το Exchange for Change, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προσέφερε μαθήματα σε μια ποικιλία θεμάτων και μάλιστα επισκεφτήκαν διάφορες φυλακές της Φλόριντα ώστε να διοργανώσουν εκεί εργαστήρια ποίησης για συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν φυλακισμένοι αλλά είχαν μια έτσι κλείσει μια δυναμία στην συγγραφή. Και έχουμε φυσικά το Flash Mob στη Ναζαρέτο, που το 2015 η Monet συμμετέχει σε ένα Flash Mob στη Ναζαρέτ που διοργανώθηκε από την αντιπροσωπεία των Dream Defenders στην Παλαιστίνη. Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από την σπουδαία, την Πατρίς Μαρί Καν Coolors, προοδευτική ακτιβίστρια, καλλιτέχνης και συγγραφέας, η οποία μάλιστα είχε συνιδρύσει το κίνημα Black Lives Matter. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η Μονέ αφηγείται πως καθόμαστε σε μία θάλασσα από οικισμούς, ενώ ο ήχος του πόνου ελέγχει την αδυναμία της παρουσίας. Οι άνθρωποι ως πύλες διαβατήρια στον παράδεισο. Ορίστε μια διαμαρτυρία με μορφή προσευχής. Οι φωνές της θλίψης εδώ στην Παλαιστίνη βροντούν.

0: Media Minute. America's hysterical hands drip blood. A pointing finger on inward. The people scroll over bodies. Wet dreams of war. We want to believe we aren't dying too. And the joy is sad. And the art is sadder. When will we live, we think in words. And I am a sound. They tell me love is hard work. But why does it come so easy? I haven't clocked in. I don't want this love to tire or go on strike for better wages or lose itself in a bottle at a lonely bar. I am tired of protest. I'm tired of protest. Everything here is a job. Even love. And that is how I know. That is how I know they have trained us to become what we loathe. To desire what disguises us. To be the executed and the executioner. I had a friend who had a friend, and they are no more. He was so busy. He was so busy being himself. He couldn't try just being for a change. Maybe. Maybe if we market love like a selfie. Or maybe if we offer a stimulus package for feelings we don't allow ourselves to feel. Maybe then we can communicate. Or at the very least, we can laugh. We can laugh at the hypocrisy of our silly predicament here together. Insanity is the father of invention. He's a rolling stone. The Christians are clinging to their God more than ever before. Rickety religions reveal rickety men. Been there. Done that. I want a God no American can worship. I want a God who doesn't want to be worshipped, who isn't insecure or condescending. I want a God who doesn't put borders around heaven. I want a God who smuggles souls past patrol officers. Sins seated in the trunk of his four-door chest, thundering down walls. I want a God, don't you? Don't you? We need something, something greater than ourselves. There's a whole lot of religion and not enough God. A whole lot of religion. Not enough God. To the God that shivers the leaves, kisses the rivers, and brings us to our knees. Something, something greater within ourselves. I want a God who returns prayers to sender, who laughs with or at us. I want God, don't you? We need something. I want a God who loves.
1: Εχμηρό, πολιτικά φορτισμένο κομμάτι, Every Media Minute της Ζαμουνέ. Περιλαμβάνεται ως το 14ο track στο δεύτερο στουντιακό της άλμπουμ The Color of Rain, το οποίο επενθυμίζω κυκλοφόρησε το 2026. Η πρώτη εκδοχή βέβαια είχε κυκλοφορήσει το 2022 μέσα από το The Black Radical Imagination. Η ανάλυση και το μήνυμα, το πείμα είναι μια υπαρξιακή και πολιτική κριτική στον καταιγισμό των ειδήσεων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη μεροληψία των μίντια και το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο εθισμός στον πόνο των άλλων, έτσι ακριβώς ξεκινάμε τη συγκλονιστική φράση «Every media minute, Americans' hysterical hands drip blood». Καυτηριάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταναλώνουν παθητικά τις ειδήσεις για πολέμους, καταστροφές και θανάτους μέσα από τις οθόνες τους, μετατρέποντας την ανθρώπινη τραγωδία σε ένα απλό ψηφιακό περιεχόμενο ή σε ένα σκρολάρισμα. Η Μονέ εκφράζει την κούρασή της βέβαια από τη συνεχή ανάγκη για διαμαρτυρία και ακτιβισμό, τονίζοντας ότι στο σύγχρονο σύστημα τα πάντα έχουν μετατραπεί σε δουλεία, ακόμα και τα ίδια μας τα συναισθήματα. «Everything here is a job». Όλα εδώ είναι απλώς μία δουλειά. Even love, ακόμα και η αγάπη ίδια. Το ποίημα καταλήγει με τη διαπίστωση ότι η κοινωνία έχει εκπαιδεύσει τους ανθρώπους να γίνουν αυτό ακριβώς που συχαίνονται και να επιθυμούν ό,τι τους αλλοιώνει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κομμάτι «Μια οδή» που ακροβατεί ανάμεσα στο θρήνο για τους αγωνιστές της πρώτης γραμμής, αλλά και στον ύμνο για τη δύναμη της ποίησης ως εργαλείο πνευματικής επιβίωσης. Φορσόνια το κομμάτι, ο τίτλος αποτελεί βέβαια και άμεσο φόρο τιμή στη θρηλυκή Σόνια Σάντσεζ, μία από τις σημαντικότερες ποιήτριες, ακτιβίστριες και ηγετικές φυσιογνωμίες του Black Arts Movement της δεκαετίας του 60 και του 70 αντίστοιχα. Εδώ η Μονέτη χαρακτηρίζει στο ποίημα ως μία αδελφή ψυχή της Σόνια, η οποία έγραψε για τις κόρες ενός κινήματος και περιγράφει πως οι νεότεροι ποιητές όπως αυτοί και ακτιβιστές οπλίστηκαν με τα ποίηματά της, χρησιμοποιώντας τα ως στρατηγική για να οργανώσουν την καρδιά τους. Βέβαια το πιο συγκλονιστικό και πολιτικό κομμάτι του Φορσόνια, να πούμε πως είναι αυτό που μπαίνει βαθιά στο ψυχικό τίμημα που μπορεί να έχει ο ακτιβισμός. Η Μονέ μιλά ανοιχτά για ένα θέμα ταμπού, την κατάθλιψη και τις αυτοκτονίες των ανθρώπων που μάχονται καθημερινά για την κοινωνική δικαιοσύνη. Καθώς απαγγέλει με πόνο, χάνουμε τους πολεμιστές της πρώτης γραμμής από αυτοκτονία. Υπάρχει βέβαια και μία αναφορά στην Amber Evans, μία δυναμική 28 χρονών.

0: want medicine, food, and education. And we want to live as the other children live.
1: For the kids who live, αυτό το κομμάτι λειτουργεί βέβαια και ως ένας επίλογος, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από όλο το ιστορικό τραύμα που φέρει ο ακτιβισμός στην ελπίδα, την αθωότητα και το μέλλον, δηλαδή στα παιδιά, στρέφει το βλέμμα στα παιδιά. Είναι ένας ύμνος, μια έκκληση προστασίας για τα παιδιά όλου του κόσμου, ειδικά εκείνα που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα φτώχειας, πολέμου ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η επιβίωση απέναντι στις αντιεξότητες. Η μονέδο ξεκινά με το θεμελιώδες ερώτημα: τι απογίνονται τα παιδιά που επιζούν μετά από μας, καθώς χρησιμοποιεί και την έντονη μεταφορά των μπλε μπουμπουκιών ή των ηλίανθων που φυτρώνουν μέσα από χωματερές, δείχνοντας πως η ομορφιά και η ζωή μπορούν να ανθίσουν ακόμη και στα πιο σκληρά μέρη. Η μνήτη δημιουργικότητα των παιδιών που δεν έχουν ακριβά παιχνίδια αλλά φτιάχνουν κόσμους με το τίποτα. Φωνές φτιαγμένες από κούνιες λάστιχα και καφάσια γάλακτος. Ανθρώπινα σχήματα στην άμμο σχεδιασμένα από πεσμένα κλαδιά. Και πριν το τέλος του κομματιού, η Μονέ ενσωματώνει μια συγκλονιστική καθολική παιδική κραυγή. Θέλουμε να ζήσουμε. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε φάρμακα, φαγητό και εκπαίδευση και θέλουμε να ζήσουμε όπως ζουν και τα άλλα παιδιά. Το ποίημα προτρέπει τη νέα γενιά να επιλέξει την αγάπη πάνω από τον νόμο, το ρίσκο πάνω από την άνεση, προκειμένου να θεραπεύσει έναν τόσο πληγωμένο κόσμο.

Μία πιο μαλακή ποιότητα στο Love is a Choosing, το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι εσωτερικό, τρυφερό, μελωδικό. Σε αυτό το κομμάτι η Άζα Μονέ ενώνει τις δυνάμεις της με την εξαιρετική rhythm and blues folk τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια Μερέμπα, δημιουργώντας ένα μαγικό διάλογο ανάμεσα στην ποίηση και το τραγούδι. Το κεντρικό νόημα του κομματιού στρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η αγάπη δεν είναι απλώς ένα τυχαίο συνέστημα ή ένα παθητικό, θα λέγαμε, ρομαντικό παραμύθι, αλλά μια συνειδητή, καθημερινή και ενεργή επιλογή. Η αγάπη ως πεδίο μάχης αλλά και δημιουργίας. Εδώ η Μονέ απαγγέλει ότι η ζωή είναι το πεδίο μάχης όπου σφυριλατείται η αγάπη, τονίζοντας ότι οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Το κομμάτι μιλά για τη στιγμή που οι άνθρωποι βλέπουν ο ένας τον άλλον χωρίς προσωπία. Η αποδοχή δηλαδή της ευάλωτης πλευράς. Η αγάπη σημαίνει να επιλέγεις τις μαλακές γωνίες των ματιών του συντρόφου σου, την παρουσία του στο τώρα, την κοινή ανάπτυξη, αφήνοντας πίσω τον παλιό σου εαυτό για να ξαναγεννηθείς μέσα από τη σχέση. Ή αλλιώς την ανάγκη που έχουμε όλοι για επιβράδυνση, να μειώσουμε λίγο τις υψηλές ταχύτητες των ρυθμών μας, ώστε να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι αρχικά να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας και να συνδεθούμε ουσιαστικά.

0: Τον Οκτώβριο του 2023 η Μονέ υπογράφει μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στην οποία οι καλλιτέχνες ζητούν την κατάπαυση του πυρός του Ισραηλινού βομβαρδισμού απέναντι στη Γάζα. Το 2025 εντάσσεται στο κίνημα «Όχι μουσική για τη γενοκτονία», αποκλείοντας γεωγραφικά τη ροή της μουσικής της στο Ισραήλ. Ως απάντηση στη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, κατοχή και εθνοκάθαρση της Δυτικής Όχθης. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στην ποιήτρια, μουσικό και ακτιβίστρια Άτζα Μονέ, AJAMONET. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Εξαιρετική όπως πάντα την ευχαριστώ πολύ, Αγγελική Μπρέλου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλή συνέχεια.
1: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart. Whatever. Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect. Keep it sacred.
2: Say it.
1: Whatever.
2: Say it.
1: Whatever.
2: Say it.
1: Ever what?
3: With your chest.
1: Whatever touches your heart. A future inevitable is hurt. Let it wind through you.
4: Let it wind through you.
1: Be fiercely undone. Brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever. Whatever it may be, whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved, let it be, let it be. Let its silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart. Let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 11 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ενσαρκώνει τη Μέριλιν Μονρόε στο έργο της Ρόδης Στεφανίδου, φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ερέης. Γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, σκηνοθετεί ο Έγκε Φεζολάρη. Η Ελένη Παπαλάμπρου παρουσιάζει μια θεατρική performance για την ενηλικίωση με τίτλο «Κάθεται και κλαίει» στο θέατρο Αμαλία. Μέσα από πρωτότυπο μουσική, ποιητικό λόγο, χορό και αφήγηση, η μικρή Ελένη συναντά τον ενήλικο εαυτό της. Η παράσταση χορού «Ραβέλ Αντσίν» του Αντώνη Φωνιαδάκη στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία της Τζόρτζια Όκλεϊ «Λογική και ευαισθησία». Στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής, ο εύπορος κύριος Ντάσχουτ πεθαίνει αφήνοντας τη δεύτερη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του χωρίς πόρους. Συνεχίζεται στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β. «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές επιλέγει η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα.
1: Ένα πάθος.
0: Στέχω. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλιθιότητας και φυσικά με πήρανε.
2: Κουμουδία του Χρήστου Συρμακέζη. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Στη μικρή σκηνή. Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κεραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές επιλέγει η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πως θα σε αφήσω. Λόγια είναι μόνο ό,τι και να πω. Άσε με να φύγω και να περπατήσω. Λίγο να ανασάνω και θα ξανά

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Η ώρα είναι 6.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εκπομπή Βουστροφιδών σήμερα θα ακούσετε τον Φώτη Μισόπουλο να διαβάζει ποίηματά του. Ο Φώτης Μισόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Τα πρώτα του βήματα στις επιστήμες και τις τέχνες ξεκίνησαν από την Ιταλία. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στον τομέα της πολεοδομίας στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε ως αρχιτέκτονας πολεοδόμος στον δημόσιο τομέα, διατελώντας για σειρά ετών προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Κιλκής. Παράλληλα, ο Φώτης Μισόπουλος ενέπτυξε μια πλούσια και πολυδιάστατη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Στο πεδίο των εικαστικών τεχνών έχει πραγματοποιήσει πάνω από 20 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής με επίκεντρο το Κιλκής και τη Θεσσαλονίκη, ενώ έργα του φιλοξενούνται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Η δημιουργική του αναζήτηση επεκτάθηκε και στο χώρο του θεάτρου. Έχει φιλοτεχνήσει σκηνικές εγκαταστάσεις τόσο για δικό του θεατρικό μονόπρακτο, όσο και για θεατρικά έργα του σκηνοθέτη και συγγραφέα Παύλου Δανελάτου. Στο επίκεντρο της δημιουργικής του φιλοσοφίας βρίσκεται μια διαρκής αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φόρμα, τον χώρο και τον λόγο, μια τριάδα που διατρέχει τόσο τα εικαστικά του έργα όσο και την λογοτεχνική του γραφή. Σήμερα ζει και διατηρεί το εργαστήριό του στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο Φώτης Μισόπουλος διαβάζει ποιηματά του.

Είναι ένα ποίημα, μια μπαλάντα της παλαιογαλλικής σχολής του 16ου αιώνα. Επιγράφεται είδωλο. Είναι πριν ακόμη κάνω στροφή σε ό,τι γράφω, γιατί πια πιο μπροστινά χρόνια, πριν το 12, γράφω με ένα λόχι ιδιαίτερα συνειδητά και νομίζω πως τα κρύβω στο συρτάρι. Γράφω λοιπόν στο είδωλο. Χρειάζομαι την τέχνη νηστεμένη να μοιράζεται την αγωνία μαζί μου. Φέρνει ξέπνοους πόθους η ψυχή μου. Ρογμή αφρόντιστη, σελήνη κρυμμένη, σαν μοίρα κοίτε άνυδρη το άφυλό μου εκτύπωμα σκιά στη γη που θα μερώσει. Μόνο αυτή πιστή δε θα προδώσει, κραυγάζοντας σκιά το είδωλό μου. Θα το φροντίζουν οι θεοί το πεπρωμένο, λες, να μετρήσω άμμο ή θάλασσα. Βλέπω στο βάθος των ζωών μου ό,τι χάλασα. Ένιωσα πρόσωπο στεγνό καθημαγμένο, ό,τι περνά από το χέρι μου για το μυαλό μου. Φέρε τερπνά ιερά ζητάει η ομορφιά. Η άνοιξη θα είναι απλωμένη στην ποδιά, κραυγάζοντας σκιά το είδωλό μου. Εύνοιες της τύχης έχουν κύημα. Σύντομα γίνομαι, δεν είμαι ακόμα. Κάποιο αμίλητο ανεκλάλητο πτώμα. Ενώ περνάς και τελειώνει το ποίημα. Στο βράδυ κοιτάς το λαιμό μου. Όσα πίστεψες για με είναι ψέμα. Σιωπές, σωρός, βαρύς, μυρίζει αίμα, κραυγάζοντας σκιά το είδωλό μου. Υπάρχεις σαν θαμπός χρυσός μες στο μυαλό μου, το γερμένο ποτήρι, το μαύρο ψωμί. Άφησα στην πόρτα το κλειδί, κραυγάζοντας σκιά το είδωλό μου. Είναι αυτά που κάποτε έγραφα με το ψευδόνυμο Λάμπρος Θωραίος, καλύτερα ετερόνυμο. Πιστεύω σε αυτή την πεσοϊκή αντίληψη, όπου ο ποιητής έχει πολλά πρόσωπα και τα ανακαλύπτει στο πέρασμα των χρόνων. Τώρα που πάτησα τα 73, μπορώ να πω ότι κάποια πολύ τελευταία τα γράφω με το ψευδόνυμο Λουμινόφτε εγώ. Κάποια τα έγραψα ως Λάμπρος Θωραίος. Κάποια τα έγραψα ως Φώτης Μισόπουλος, κάνοντας ένα νεολογισμό στη λέξη. Το μισό είναι κεφαλαίο και το πουλός είναι με μικρά γραμμένο. Ήταν αυτή η προημιακή για μένα ποίηση, όπου αργότερα το 17-18 με οδήγησε στο να γράφω μεταμυθοπλασίες. Οι μεταμυθοπλασίες ήταν κάτι που συνένωνε σαν το κολάζ, έχοντας την επαφή από την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική. Κολούσα φράσεις από διάφορους ποιητές. Κυρίως αυτή η περίοδος ανάγεται σε πρόζες και σε μονόπρακτα τα οποία έχουν γραφεί. Αυτή η περίοδος ήταν αρκετά μεγάλη. Διήρκησε σε ιστοσελίδες, έγραψα σε 2 ιστοσελίδες. Διήρκησε από το 16-17 μέχρι και το 26 εν πωλής.

Γύρω στο 25 με 26 αρχίζω να αλλάζω ύφος, συμμαζεύω πέτρες σε ρήπια λέξεων, ληστεμένες μικρές φρασούλες από κείμενα τα οποία μου φαίνονται περίεργα. Θα λέγω ότι προσπαθώ να εμβολιάσω ένα είδος δανταϊσμού με κάποια προσωπική έκφραση, κάποτε λίγο καταθλιπτική, αλλά πάντοτε νομίζω, βέβαια κανείς είναι και πολύ επιεικής κριτής του εαυτού του, νομίζω μέσα στα όρια κάποιων αισθητικών πλαισίων ανεκτών. Προχωρώ με ένα κείμενο που έμεινε απόσπασμα. Αυτό το κείμενο πήρε έπαινο, όπως και κάποια άλλα κείμενα αργότερα σε επόμενα χρόνια. Μοιράστηκα το πρώτο βραβείο στην τέχνη, Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Κιλκής. Ήταν το 1995, μια χρονιά που υπήρχαν αρκετές προσωπικές μου εναλλαγές και μια, όπως ομολόγησα προηγουμένως, διεύρυνση της συνείδησης. Θα διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από εκείνη την εποχή, από τον Οκτώβρη του 1995. Φρόντιζα να έχω πάντα μια καλή θέση, δίπλα στην είσοδο. Περνούσαν οι ιτημένοι γεμάτοι με τριοπάθεια. «Σημεριζόμαστε την ευθύνη σας», έλεγαν. «Αλήθεια, εσείς τι θέλετε εδώ?» Όλα ήταν αθέατα. Ο Ζητιάνος κοιτούσε έντρομος το πεζοδρόμιο. Φαινόταν γυάλινο. Μπορούσε να σπάσει, να χαθεί στα έγκατα. Τοπία έμπαιναν στα σπίτια, τυλίγονταν σεντόνια. Εγώ παρατηρούσα μέσα από τον καθρέφτη το ακατόρθωτο. Υπήρχε κάποιος που εξηγούσε λεπτομέρειες του εγκλήματος. «Κύριοι», τους λέω, «αν παραπλανήθηκαν οι ένορκοι, είναι γιατί κρατούσα μια φυσαρμόνικα λίγο πριν την καταδίκη μου. Κι άλλωστε η αθώωση δεν ήταν παρά ο νεκρός στο διπλανό διαμέρισμα, καθώς διέσχιζε αμέριμνος την πλατεία.

Αυτό το κείμενο έμεινε απόσπασμα για πάντα. Είναι τρεις παράγραφοι εδώ. Σας διάβασα τη μία, την τελευταία. Έμεινε απόσπασμα από το 95, δεν το τέλειωσα ποτέ. Γιατί στο μεταξύ άλλαξε το ύφος μου πολλές φορές, οι τρόποι της γραφής μου, οι θεωρήσεις μου γύρω από τα πράγματα και κυρίως η προσπάθειά μου να βρεθώ σε κάποιους χώρους που είναι θεατρικοί. Φλέρταρα από μακριά με τους χώρους αυτούς. Νομίζω όμως κατά βάθος με συγκίνησε περισσότερο το θέατρο πάντοτε. Αργότερα, γύρω στο 25, 24, 25 και 26, προχώρησα σε κάποιες γραφές πιο αποσπασματικές, όπως σας είπα, ερείπια, πέτρες βαλμένες στη σειρά, προσπαθώντας να κάνω την αναστήλωση, κοιτώντας αντίθετα, όχι προσπαθώντας να υπηρετήσω ένα νόημα, αλλά η γλώσσα έμεσα μαζεύοντας ερείπια κατασκεύαζε ένα ποίημα. Είναι πολύ πιο δύσκολο σε μένα να μου δώσετε ένα θέμα και να γράψω πάνω σε αυτό και μου είναι πολύ πιο εύκολο να μαζέψω λέξεις και να προκύψει μέσα από μία τυχαιότητα ένα κείμενο το οποίο ίσως έχει ουσία, ίσως έχει ένα αισθητικό πλαίσιο. Να κινείται μέσα σε όρια τα οποία κανείς μπορεί να τα θεωρήσει ότι δεν βρίσκονται μακριά από το σουρεαλισμό, δεν βρίσκονται μακριά από τον δανταϊσμό. Προσωπικά πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές ήμουν δαντά, πήγα αντίστροφα, δεν υπηρέτησα το νόημα καθεαυτό, το νόημα το ψάξα έπειτα.

Έχω εδώ ένα από τα πολύ πρόσφατα. Αυτό το είχα τυπώσει σε ένα μικρό ιδίης αναλόμασιν. Ήταν 4 ποίηματα για τον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Θα διαβάσω το ποίημα 3, όπου δημιουργείται ή δημιουργήθηκε μάλλον μέσα μου η ανησυχία. Γράφω για ένα συμβάν, για ένα εράγνης, γράφω για ένα design, για ένα ενθάδε ή γράφω για ένα ξέφωτο, για ένα λίχτουγκ, ακολουθώντας την σκέψη του Χάιντεγκερ. Σε αυτό το ποίημα συμπέρασμα έβγαλα πως μιλώ για ένα εράγνης, μιλώ για την ηκεσία του ποιητή στο ανίποτο. Δεν υπάρχει αισχήνη στην ηκεσία. Η επιστροφή στην πόλη, στο αστικό τοπίο, την εκλαμβάνω ως μία λύτρωση. Να μην ακουστεί η ανάγκη όμως. Μια επιστροφή στην πόλη είναι μια επιστροφή σε κάτι οικείο που γνωρίζουμε, άσχετα κι αν κάποτε η πόλη μας αλωτριώνει και μας αποξενώνει. Γιατί η φωνή σου είναι απόμακρη, γονατιστός στο χώμα. Η θάλασσα κλειστό πηγάδι, έντρομο φύλλο, λεύκας, γυμνό όπως το ζήτησα. Της ακοής συνήθεια κατεβαίνω στο ΕΣ, ορυχία άμμου. Ο ήλιος μέτρησε την ύβη των βουνών. Βλέπω να ξεκινάν πιο πέρα του γαλάζιου οι στάχτες, πεισματωμένα δάκρυα, καινούρια. Κάθε μέρα τιμωρείται. Στο δάχτυλο λυκνιζωμένη διαρκώς. Καθόλου αιωνιότητες προσώπου η σκιάς νισταχτικά βαραίνει, σκοτεινά. Έκανε την απέλπιδα προσπάθεια. Φοβάμαι μην ακούσουν που ζητώ να ξαναρθείς στην πόλη.

Ο παίκτης των ειδώλων. Θάλασσα και ακροτήρι δοντιών, σφιγμένων, διαστέλης το μερίδιο σκάλα αλτρούι, αέρας μακρινός, χειρονομία, που λύγησες αδέντρο, ψηλάφισες γραφές αλωτινές και τύμβους, αποδηλία προδόθηκε η αλήθεια, ως το ποτάμι με κυνήγησαν, ευαίσθητος, σωρέξεις, σίγουρα 2 εβδομάδες απουσία, 3 μέρες, οι δικοί μας έφτασαν, δεν περιμέναν. Κεφάλαιο 1, ύφος αδιάφορο, με περιφρόνηση Μαρία Φιλίπποβνα, ενδοτέρου μεταγραφή, Μορφέας, ερευοκίων με λίγο ουρανό, διακοσμής το αντίβαρο σταγόνων σκέψης, ασυμβίβαστο, για αντάλλαγμα νεκρός σε ίδιο τόνο, δείπνα επικά και σκάνδαλα πηγαία, σέβεσαι τη γύμνια ανερώντας, την τα υπόλοιπα δεν άξιζαν πεντάρα, λαμπύριζαν, κίνηση ενδόμηχη, αναρριχόμενες διχονομίες θηλυκές σε βάκχους, εκδιδόμενες ξεδιάντροπα και σιλινούς και κύματα ανθέων. Θύμισε πρωτοβρόχια ο γάμος της με στους καθρέφτες, έρωτες Αντιγόνης και Τηρεσίες που αστρονομούνες συνοστίζονται ευκλεώς σ' αφροδίσιο παρόν. Σε ηλιτάρια γραμμένο θάνατος υποφερτός, τα όνειρα συγκρούονται στην έκεια, ο Τζόις μετανιώνει, για όλα εκτυπώνονται ηλουστρασιών. Οι τεριέστη. Εξτομίζονται οι κασίες, ιδού οι παράλληλοι καθρέφτες, σύμπαντα υπάλληλα, κι η Μαρία Φιλίπποβνα, σκήνη γκράνη, ναρκισεύεται τα πολλαπλά ειδωλά της, δωμάτιο μικρό τετάρτου ορόφου, περίπατος με υπονοούμενα και παρενθέσεις, βλεφαρισμοί, ειδονικά εφαλτήρια. Σμιλεύεις τη σπηλιά σου, δε λογοκρίνονται είδωλα. Μαρία Φιλίπποβνα, σουγετικέτ, ξέπλαινε τον αχινό της μόνη κατάμονη. Φτύναν τον κόρφο τους οι φάβνοι. Ψυχραιμία, σύντροφη, τους λέω, συγκυρίες, παθήματα, ευεργεσίες, παρόντες σ' όλα τα μαρτύρια υποδιωγμών.

σπονδές οι σάλπιγγες, αγγέλων στόπ, οι λακές οθούν τον πόθο, πολυφίλη το γενέθλιο, προκείμενος εσπέρας μεγαλύνεται. Άκτιο in distance, αβυσσαλαίο αφίσταστε αλήθειας, καιρό λατρεύω ακόμη τον Γκοντζάροφ, στερείτε, λέν ο Γκόρκι λέξεις. Αφθάδια, ευρήματα ύφους, πέπλο χρυσοπίκυλτο, ημερολόγιον προόδου έτους 1900 τόσο, επιστολέ αποστολέ, αδύναμη βιβλίο δεσία. Βαίνουμε προς άνοιξη με χιόνι, ρωτάω περαστικούς, μια μέρα μήτε θέρος χαμένο, άφωνες στιγμές και κατεβόδια, επίσκεψη κυτρινισμένη κατά κόσμον ευημερία βίου. Δεν έμαθα την κλίμακα, διόλου νεκρώνεται, εκ των έσω η φωνή κατάπαυσης στρουθίου, εισήκων αιώνος, πορεία μήνους δύσμυρων επιζώντων, διατώντων θνησιγένεια, πρωίας συντρόφιμη ατρίγητη επέστρεψε σε ένα, σε μένα, θρηνό συγκομιδή, ελέους, ειδόλων λύθη, μύχιος ήχος ξέθωρος, ντανούμπ, αιμορραγή, φλέβα, φωνιέντων η θόρυβη, ανέβαιναν μεσάνυχτα στα δέντρα, τα πόγεμα, είπε ο Πέρεκ, η συνοικία πεθαίνει, μαθήματα γραφής, θλιμμένη τροπική, απαγχωνίστηκε η έκτη συλλαβή, εισβάλλουνε τοπία. Μόνο αν βρουν τόνο φωνής που κολακεύει σύννεφα ιδρύες σε το κετό. Ιδρόβιος ερέκτους, τράβλισμα νερού και περιπτύξεις γητιές παγετώνων ή μεταλλάξεις διπόδων, λακκαρισμένα ανάσαιναν τη νύχτα λιοτρόπια φυγής. Την αρχή καθεαυτή, απόκρυψη ιστερική, ζυγγέπεν τρία, παραδίδεται τρία, ασώματη, πριαπική, πριαμική θηλαία άλλος, καλεί τις άρπιες σε δείπνο κορεσμού. Αναπάβεται κανείς στις πράξεις, επίγοντα αισθήματα, σάδια δωμάτια, ηχούν τηλέφωνα καπνός. Η άσφαλτος, ατύχημα σκηνοθεσίας, ματώνοντας χρωματιστά μπουκάλια, δρόμοι συναντούν τροχιές μου εκεί όπου λιθοβολούν, πυροβολούν, πολύχρωμα τώρα και την ώρα που γεννιέμαι, αντιγράφοντας τον κόσμο. Αντί να δω την Καρολίνα Ιβάνοβνα, πράξη απόλυτα ερανική, με το γαλάζιο δέρμα της, θυσίασα το σώμα, ζούσε αφρόντιστα, διεργασίες μυστικές θυμάτων, όπως είχε τη θύελλας, σπαράγματα των στεναγμών. Φυλάγομαι πολύ στα προάστια, ο Γκόγκολ βυσοδομεί, παλτό αγέροχο, πετάει στον Φάουστ κομφετή, χαράματα αναφερθήκανε κλοπές αρρύφνητες, μ' άκουγε στη φώτιση ιερωμένων. Ποιους πλένουν με θερμό κρασί ψηλά φυτά στην άμμο, λιόγερμα, τυφώνες ενδοφλέβη, υποτελείς χίλια που φίλησα, ραγισμένες πέτρες ανάμεσα σε πόθο εισπασμό, τάχυνα βήμα στη γέφυρα ο Μπούκοφ, φαινόμενο αθέατο, πνιγυρό, ψάχνω παλτό στα μέτρα μου, θεμέλιωνα τη νύχτα, χώμα λεπτό, αξιοσέβαστος ύπνος πέριτραν, με λίγη υπομονή, σπασμένο ελαττήριο, σαμπάνια υπόλογη, για βρότητες πριν τρεις αιώνες, με πλησίασε και φεύγω.

ακούν οι δάλιμοι κυμάτων, ράκι αυγής, ο σέπος υπήν γλάρων κραυγή ταντιφέγγισμα, βιονική εθισμή, ελιξίρια.

ένα ομάζ στον Νίκο Καβαδία. Λέγεται «Δυτικά των Ινδιών». Υπάρχει ένας μικρός υπότιτλος, ένα επιμύθιο στον τίτλο. «Οδός, άνω-κάτω, μία και οητή». Ηράκλητος, απόσπασμα 60. «Άνω-κάτω, μία και αυτή». Η τρυφερή δειλία κάποτε αγάπησε ταξίδια που δεν ήτανε διαδοχή ορών. Στον ποιητή Κωνσταουράνη, πλοίαρχος Φλέτσερ, Μασσαλία, γράφουν μαζί τα Μαραμπού, συχνά. Για να γυρίσω υπολείμματα, όσο πιο λίγα τόσο αφώτιστος ο δρόμος, πολύ παλιά απ' τον ανήφορο μεριά της, έσταξε τότε τα αυτιά τους ήχους, τεινάζοντας το πρόσωπο, τα δέντρα στη λεωφόρο ξυπνάν όσες αρνήθηκε ο Τζόης, δύσκολα αλλά γρήγορα, χωρίς παράπονα, ελάχιστη σκιά ούτε εξηγήσεις. Την άλλη μέρα ήταν που φώναξε «Διθύραμβη UEFA ο Σέρβος Στράικερ στα 9 παιχνίδια με ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη». Πρώτη φορά τολμούσα επικίδιο, ρεμπέτικα που ξέχασαν, προπορεύθηκε το θάνατο των άλλων. Ύστερα από το γνωστό μπολερό Σάββατο βράδυ, η ταβέρνα λεγόταν Ιστερόγραφο. Υπόσχομαι πως θα φανώ γενναίος. Dans la douleur du départ. Μάρτι κοίταζα το χάρτη σε ένα τραπέζι ξύλινο, σαν προπατορική εχεμήθεια, κάτω από το χιόνι. Είναι πιο θλιβερά, ξορκίζεται η αλήθεια, αλίπητα με ιστερία. Αρχαία τραγούδια που άρεσαν σε ταχυδρόμους. Στοπ! Την άλλη μέρα φώναξα γιατρό. Ήσυχος άνθρωπος, πέρα από τα ξημερώματα. Οργανικό, αποφυγή συγκινήσεων. Όλα αρχίζουν ή τελειώνουν εκ θαύματος. Τα γυμνά κλαδιά των δέντρων ξαναμπαίνουν. Vi quotidien, άλλος Θεός. Ατέριαστοι ή άγνωστοι. Ζήσαν 20 άλλα χρόνια στην ίδια πόλη, χωρίς καμιά συνάντηση αυταπάτης εμβαδών. Αώματι σε δωμάτια με πίπλα. Αύριο δεν ήταν ίδιος. Δεν έφταιγε, έφταιγε. Πέρασαν καιροί, πράγματα που δεν λέγονται. Ο Φλέτσερ γνώρισε τον Φερλιγκέτη από το λαιμό στα νύχια. Δεν ήξερε πόσες μέρες κλαίνε τους πνιγμένους, σε ποιους παράλληλους τους έβρισκαν. Το τέλος της στεριάς του Σαν Φραντσίσκο, οι γλάροι έμαθαν τα πομινάρια, τι έφαγες χτες, προχτές. Πνιχτή ανάσα, βυθιζόταν λυκόφως, αρουραίοι του Χάουπτμαν, παράθυρα εποχής και γέλιο ανυπόκριτο πόρνης σε διέγερση ευφυΐ, χρονολογίες γεννήσεων και θανάτων, φορτούνα κρίτικα. Καθώς σκεφτόταν, δεν την έφερνε ποτέ στο νου, υπήρχε μόνο το όνομα, μια δυναστεία στιγμών που δεν συνέβησαν, αχρίοι προστατευόμενοι στη μυστική θωριά των ένθεος, ανιδιοτέλεια, ελκυστικές περιγραφές, οι κασίες ζώσες, το αίσθημα επί
κειμένου χρέους, βήματα χωρίς βηματισμούς και ακτοφυλακίδες. Πλέουν τις εξητώ σε ώρες ακατάλληλες. Αμήν, ή μυστικά τον παραμπού. Ο Λόρενς Φερλιγκέτη, μάτια γαλάζιου σκύλου, που ο Μάρκες, λεύτερος ενεσθήματος, ως μηχανή ιστορίας, εξυφαίνει αισθητικές σιωπής, ίδρυση πόλεων, μοιράζει φαντασίες, αστρικές βιονικής αναλογίας, ίχνη σωμάτων σε χαρτιά, κρίκη αδιαφανής σε συνεχή παρέκκληση, σε τύχη, συνέβαινε στην γκρίζα αυλαία βλέμμα σκορπιού, ναρκωτικό. Με υποκοριστικά κρατιέται η ευτυχία και μας συλλόγιστες φιλοσοφίες οι λέξεις, η συνερήπια. Το ξέρουν, το δίδαξαν στους ποιητές πριν χρόνια. Μέσα στη νύχτα επανάληψη πολλές φορές. Δεκάδες του εαυτού δάκρυα, λιγοστά αραιά λουλούδια, χώμα πυρεκδίκηση, ταραγμένη μάζα ανθρώπων, σπίτι που φεύγει μακριά, ανάμνηση σαν ένστικτο, σκουλίκι στη φλούδα του καρπού, αραβωνιάσματα στις μέρες σύγχυσης, θόρυβα ύποπτη, μετά επισκευέ αναμνήσεων, έβρεχε ξανά ο πίσω κήπος με τη ροδιά και την ακρόαση της ήτας ζήτημα προθεσμίας παντοτινή κρυφή πληγή. Πριν κοιμηθώ η πόλη αθωώνεται τελείως, γυμνή χτενίζεται, ορθώνονται οβάλ καθρέφτες δίχως φωνές, νομίζω. Πριν κοιμηθώ ντιβέντα η πόλη μελλοντική θεότητα, εγκόμιο ερυπείον, ατέλειωτο πρωινό, όπως σύννεφο, χιόνια και φαντάσματα που σβήνουνε με σχήνη, μήνυμα κλεφτό, μονοπάτια σε θάλαμο πολιτισμού, μαζί του σημάντες θρύλων, σώστε τα κινδυνεύοντα είδη, βάρβαρος η πλάνης. Απόγειο. Οι ίδιες λέξεις προφέρονται αλλιώς, γραμματοσειρές που γλίτωσαν αφανισμούς, συμβατικές προσπάθειες αύξησης πιστώσεων που διαρκούν τα είδωλα στο τζάμι, εξαντλούνται. Αδιαφορία, συντριπτικά συμβατικό, κάθε δημόδες, μέσα πλευρά της πόρτας ακίνητο, σιωπηλό, sans centrifuges, το σώμα, αποφασίζει ο Φλέτσερ τον παράλληλο.

Ακούσατε τον Φώτη Μισόπλο να διαβάζει ποίηματά του στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Βουστροφιδών. Στις ρυθμίσεις των ήχων και στην επεξεργασία τους ήταν η Ζωή Μούσιο. Στην παρουσίαση επιμέλεια και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Καλιατζίδης. Χαίρετε.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Κυριακή 11 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ενσαρκώνει τη Μέριλιν Μονρόε στο έργο της Ρόδης Στεφανίδου, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, Κωδικός Ερέης. Γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, σκηνοθετεί ο Έγκε Φεζολάρη. Η Ελένη Παπαλάμπρου παρουσιάζει μια θεατρική performance για την ενηλικίωση με τίτλο «Κάθεται και κλαίει» στο θέατρο Αμαλία. Μέσα από πρωτότυπο μουσική, ποιητικό λόγο, χορό και αφήγηση, η μικρή Ελένη συναντά τον ενήλικο εαυτό της. Η παράσταση χορού «Ραβέλ Αντσίν» του Αντώνη Φωνιαδάκη στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων 2026. Στο κινηματογράφο Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία της Τζόρτζια Όκλεϊ «Λογική και ευαισθησία». Στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής, ο εύπορος κύριος Ντάσγουτ πεθαίνει αφήνοντας τη δεύτερη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του χωρίς πόρους. Συνεχίζεται στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
3: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
4: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό υλικό ονείρων φιλοξενεί ένα βιβλίο στις σελίδες του οποίου ενώνονται φωνές δυνατές που μιλούν μέσα από την τέχνη τους για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες. Τη βία που φαίνεται και έχει διαστάσεις μάστιγας, αλλά και την άλλη, την καλά καμουφλαρισμένη και εξόχως επικίνδυνη, η οποία καραδοκεί αιώνες τώρα και ορίζει ύπουλα νόρμες και συμπεριφορές που διαλύουν ζωές. Η Κλεονίκη Δρούγκα, ο Χάρης Μελιτάς, η Αλεξάνδρα Μπακονίκα και ο Θανάσης Μπιλιλής υπογράφουν το πολύ ενδιαφέρον συλλογικό έργο με τίτλο «Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε», ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μανδραγόρας που θα μας δώσει σήμερα τις αφορμές για τα λογοτεχνικά όνειρα της εκπομπής.

Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε για τη ματιά της που ήταν διάφανη, για τη γιαγιά της που ήταν άρρωστη, για το δάσος που ήταν πυκνό, για τους ξυλοκόπους που τίποτα δεν άκουσαν, για τον λύκο που ήταν κακός, για το μάνταλο που εύκολα άνοιξε, για τον λύκο που έφαγε τη γιαγιά ένα φθινόπωρο, για το κρεβάτι της γιαγιάς που ήταν ανατομικό και ο λύκος πάνω του πλάγιασε, για την αναπνοή του λύκου που ήταν βαριά, για το χέρι που σήκωσε η κοκκινοσκουφίτσα και τον σκότωσε. Μα θα τη σκότωνε. Πώς να αμφισβητήσουμε τα παραμύθια αφού η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε. Αγέλες γύρω οι λύκοι τρέχουνε τα σάλια τους.

Πόσες Μαρίες ανάβουν το καντήλι σήμερα, περιπολώντας με αυτοσχέδιους φακούς στους λαβυρίνθους της ψυχής, κρυμμένες στο καλό τους το φουστάνι. Πόσα ποτήρια περιμένουν προσοχή να υψωθούν πάνω στο ατσαλάκο το καρό τραπεζομάντιλο, πριν ένας ύπουλος λεκές από το καλό κρασί το σημαδέψει στο ψαχνό πάνω στο γλέντι. Και πόσες μνήμες βραδινές θα επιστρέψουν με το πλοίο της ματέωσης, ίσα να ξεδιψάσουν προτού σβήσουν. Κι αύριο, σαν Μαρίες διπλανές από τις 6 στο μετρό ξενυχτισμένες, να σκέφτονται πλυντήριο και σιδέρωμα, και προπαντός εκείνο το λεκέ που όσο κι αν τον τρίβουνε δεν βγαίνει.

Όταν μου λες πως η μάχη είναι εύκολη και την απελπισία μέσα στο τράνταγμα βλέπεις για ομοιοκαταληξία στους γοφούς, όταν το δάχτυλο τεντώνει στον ορίζοντα με τόνο επίμονο, συμβουλές μασουλώντας με τρία θαυμαστικά, θέλω να ξέρεις η μελανιά στο μάγουλο από παρέτηση είναι. Η σκέψη του και μόνο με μουδιάζει. Τα μάτια από τρόμο ακέραιο κλείνω και σαν τα ανοίγω στο πρώτο φως, σκοτάδι αντικρίζω όλη μέρα. Μικρούς θανάτους ζω. Υπάκουα τα φύλλα ρίχνω. Στις γωνίες του φόβου το σώμα μου ακονίζω. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις, η μάχη δεν είναι εύκολη.

Με κομμένη την ανάσα, μου είπε: «Ψυχανεμίζομαι, τρέμω τον φόνο που θα γίνει στο σπίτι μας». Ο θήτης, ένα μισητό τέρας που ανέκαθεν βιοπραγούσε από ιδιοτέλεια για χρήματα, ετοιμάζει τη γενεκοκτονία, το τελικό χτύπημα. Το θύμα, μια ανυπεράσπιστη ψυχούλα, η πιο αθώα από τις αθώες. Στο σπίτι μας θα γίνει φόνος. Ο θήτης, ερευώδης σαν νέος φόρος, τον έχει στα σκαριά. Στο σπίτι μας εξυφαίνεται η πιο μαύρη κόλαση.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Κλεονίκη Δρούγκα, ο Χάρης Μελιτάς, η Αλεξάνδρα Μπακονίκα και ο Θανάσης Μπιλιλής αφηγούνται ιστορίες γυναικών σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, περιλαμβάνοντας και εξαιρετικές φωτογραφίες της Δέσποινας Αποστολίδου και του Στέλιου Κατερίνη. Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε στη σελίδα 10 και το ποίημα που έχει τίτλο «Όχι, να μην μιλήσεις». Το αίμα στο πρόσωπό μου στεγνώνει, τα χείλη μου ξεραίνονται. Τον ύπνο ξεχνώ τον ελαφρύ, ενήλικα τραύματα παίρνω από το χέρι, τα μεγαλώνω στη σιωπή. Με αντιβιώσεις, βοτάνια λήθης και άλλα αναλγητικά. Μα εκείνα αντριώνονται, επάνω μου σκαρφαλώνουν. Όχι, να μην μιλήσεις, μη, θα εκτεθείς. Ναι, θα σε φάνε. Βέβαια, να το θάψεις. Την Ατλαντίδα ανακάλυψες. Κουράστηκα. Κόβω παρτίδες με τη σιωπή. Ζώνω με πυρομαχικά. Εκρήξεις κάνω. Ωραία δείχνεις την ώρα που καίγεσαι.

Την πουλάω μαζί με την ψυχή μου. Χαμογέλασε η γυναίκα και έδειξε μια πολυθρόνα σκισμένη. «Από στιλέτο είναι το σκίσιμο?» ρώτησε ο παλιατζής. Και οι λέξεις γδάρανε το μυαλό της. 10 ευρώ. Άλλος αγοραστής δεν θα σου τύχει». Κάθισε η γυναίκα ώρα πολύ, κοιτάζοντάς την. Ο παλιατζής τσιγάρο άναψε και γύρισε την πλάτη του. Οι αποχαιρετισμοί θέλουν στην. Ο παλιατζής τσιγάρο άναψε και γύρισε την πλάτη του. Οι αποχαιρετισμοί θέλουν το χρόνο τους. «Πάρ' την», του είπε.

Ένα βράδυ θα κάνουμε κράτηση για 12 κάτω από το φεγγάρι. Θα φάμε φασόλια βραστά, χόρτα πικρά, ελιές και άζυμο ψωμί. Και θα μεθύσουμε με κόκκινο κρασί, κρεμώντας θαύματα στην πόρτα. Όλα απαράλλαχτα θα τα κάνουμε, όλα, όπως τότε. Θα βγάλουμε και μια φωτογραφία που ίσως μια ζωγράφο εμπνεύσει. Ετούτη όμως τη φορά, μια θέση για μένα θα ήθελα να κρατήσεις, δίπλα σου ή λίγο παραπέρα. Όχι μόνο στον Πέτρο, τον Θωμά, τον Ιωάννη, όχι μόνο στους άντρες.

τελείωσα χωρίς ήλιο. Το εγώ μου, μια πεταμένη τσιχλόφουσκα σε χριστουγεννιάτικο πεζοδρόμιο. Στην πρώτη ηλιαχτίδα που έβρεξε, μπήκα στο ποτάμι. Ένα κλαράκι έσπασε στο μάτι μου. Όλο το νερό εναντίον μου. Η ορμή με νικούσε. Χτυπούσα στα βράχια, σπάζαν τα πλευρά μου, μάτωνε το στόμα μου, σκίζονταν τα ρούχα μου, πονούσαν τα χέρια μου. Την ώρα που ψέλιζα βοήθεια, κατάπινα νερό. Τα χέρια μου με δολοφονούσαν από πρόθεση. Υπομονή, υποχώρηση, υποταγή. Ήμουν η δυνατή, αλλά έχανα. Νεκρή πριν πεθάνω. Έτρεμα, πάγωνα. Όταν πλέον έφτασα στην όχθη, ήμουν δολοφονημένη. Απέναντί μου είχα ένα αστυνομικό τμήμα και μια εκκλησία και τους τάφους των γονιών μου. Υπό.

Ποτέ κανείς τον κόσμο να αλλάξει δεν μπόρεσε. Το κρίμα σου παλιό που τη μοίρα σου όρισε, σαν φούστα γκρίζα επάνω σε πάγκο σε εξόρισαν, γυναίκα που σκοτάδια στα δύο σε χώρισαν, σαν φούστα γκρίζα επάνω σε πάγκο σε εξόρισαν, μεσαίωνα σκοτάδια στα δύο σε χώρισαν, γυναίκα. Δειλά προς τα κάτω κοιτάζεις, κλαις μα άχνα δε βγάζεις, δεμένα τα χέρια και αγκώνες, σε βλέπω να λιώνεις αιώνες. Στα μάτια σου βαθιά η θλίψη αντίχησε, το στόμα σου κλειστό ελευθερία ψιθύρισε. Ψυχή μου φοβισμένη που και πάλι υποχώρησες, σε δέρνει ο τρόμος του χειμώνα που γνώρισες. Ψυχή μου φοβισμένη που και πάλι υποχώρησες, σε δέρνει το χιόνι του τρόμου που γνώρισες, γυναίκα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Κλεονίκη Δρούγκα, Χάρης Μελιτάς, Αλεξάνδρα Μπακονίκα, Θανάσης Μπιλιλής. Η κοκκινοσκουφίτσα έφταιγε. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με φωτογραφίες από την Δέσποινα Αποστολίδου και τον Στέλιο Κατερίνη από τις εκδόσεις Μανδραγόρας. Να την αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στα χαμένα όνειρα των ανθρώπων, των κοριτσιών, των αγοριών, των παιδιών γενικότερα, αλλά και όσων μεγαλώνουν και βλέπουν τη ζωή να τους προσπερνάει και ξέρουν ότι δεν φταίνε εκείνοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να ζήσεις έτσι όπως έχεις ονειρευτεί. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο, δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

0: αλευτός να μένω, ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
1: Η ώρα είναι 8.

produces. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

0: Μαμά.
1: Ο Τούρκος πολυμουσικός Σαφέτ Γκουντεγέρ γεννήθηκε το 1922 στην Παντίρμα, μια πόλη χτισμένη στα παράλια της θάλασσας του Μαρμαρά. Άρχισε τις μουσικές σπουδές όταν ήταν 9 χρονών και στα 24 ήταν μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι ήταν ο αγαπημένος του συνθέτης. Η μουσική του στις ζωντανές εμφανίσεις ήταν μία μίξη παραδοσιακών στοιχείων κυρίως από τρεις χώρες των Βαλκανίων, της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Έδωσε ένα μεγάλο αριθμό συναυλιών στην Ευρώπη και στην Αμερική και στη δεκαετία του 60 βρέθηκε στο Κάιρο να παίζει ούτι συνοδεύοντας την Ουμ Κουλσούμ. Επηρεάστηκε από τον Τζάρλι Πάρκερ και ιδιαίτερα από το παίξιμο του Τζον Κολτρέιν στο δίσκο του «Ομ». Στην Ελλάδα βρέθηκε αρκετές φορές, κυρίως για ηχογραφήσεις αλλά και συναυλίες. Συμμετείχε σαν βιολιστής αλλά και κλαρινετίστας σε αρκετούς από τους πρώτους δίσκους του Στέλιου Καζατζίδη. Πριν από 35 χρόνια είχε ηχογραφήσει στη χώρα μας για την εταιρεία Λύρα ένα παραδοσιακό αυτοσχεδιαστικό δίσκο όπου έπαιζε σόλο κλαρίνο. Την παραγωγή είχε κάνει ο Νίκος Χουλιαράς. Το 1973 για την εταιρεία Μίνος Μάτσας ηχογράφησε ακόμα ένα άλμπουμ με τίτλο «Ο ήλιος της Ανατολής», από που ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής με τίτλο «Εργέ Καρανλίκ». Στη δεκαετία του 80, μαζί με τον Νίκο Σαραγούδα και άλλους 4 Τούρκους μουσικούς, ηχογράφησε για τους αδερφούς Φαλιρέα το δίσκο «Εδώ Κωνσταντινούπολη». Ο Σαφέτ Γκουντεγέρ, εκτός από το κλαρίνο, έπαιζε βιολί, σαξόφωνο και ούτι, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τραγουδούσε κιόλας.

Το τρίο του Κρουστού Οκάη Τεμίζ με το Σαφέτ Γκουντεγέρ στο κλαρίνο και τον Μπιόρν Άλκε στο κοντραμπάσο που ακούσαμε δημιουργήθηκε το 1974 για τις ανάγκες μιας περιοδίας στις χώρες της Σκανδιναβίας. Η ηχογράφηση έγινε την 25η Μαρτίου της ίδιας χρονιάς στο Guldhatten Restaurant της Στοκχόλμης. Για τη συνέχεια ακούμε μια ηχογράφηση του 1983 με τον Οκάη Τεμίζ στα κρουστά και τον Σαφέτ Γκουντεγέρ στο βιολί. Τίτλος της «Jabbing».

Ο Τούρκος ντράμερ, ο Κάι Τεμίζ, έμαθε μουσική από τη μητέρα του και όταν ήταν μικρός συνόδευε μουσικούς που έπαιζαν τσουμπούς στην Άγκυρα όπου και κατοικούσε. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1955. Μέχρι το 1967, σαν μέλος διαφόρων τουρκικών συγκροτημάτων, περιόδευσε σε ολόκληρη την Τουρκία, το Λίβανο αλλά και τη Βόρεια Αφρική. Αργότερα βρέθηκε στη Σουηδία, όπου έζησε αρκετά χρόνια και εκεί έπαιξε με το τρίο του Don Cherry σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό συναυλιών που έγιναν στην περίοδο 1969-1970. Έπαιξε με το τρίο του Don Cherry σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό συναυλιών που έγιναν στην περίοδο 1969-1970 τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν το Τάμαρα Ντελίχωρον πάνω στους τρεις διαφορετικούς ρυθμούς των 10, 8 και 6 οκδόων και ήταν το γκρουπ του Οκάι Τεμίζ, αποτελούμενο κυρίως από μουσικούς που ήδη είχαν αρχίσει τη δισκογραφική καριέρα τους στη Γερμανία και ιδιαίτερα στην γερμανική ECM Records. Ενώ ο πολύ καλός σαξοφωνίστας Λένατ Όμπερκ ήταν και ο βασικός συνεργάτης του Τεμίζ σε όλα τα επόμενα σχήματα με το όνομα Oriental Wind. Επόμενη σύνθεση με το ίδιο γκρουπ, το Ντερέ Γελιγιόρ Ντερέ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από 5 πολύ μεγάλους μουσικούς. Φίλοι και φίλες του 958, ο Χακίτεκ Μπιλέκ, ο Λένατ Όμπερκ, ο Πάλε Ντάνιελσον, ο Μπόμπο Στένσον και ο Κάι Τεμίζ γράφουν την ιστορία που πολλοί εθαύμασαν, αλλά ελάχιστοι αναφέρθηκαν σε αυτήν.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, είναι μια αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Είναι η πέμπτη ταινία της σειράς «Ο πόλεμος των άστρων», ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η δεύτερη. Η ταινία εκτελήσεται 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας «Η αόρατη απειλή», σε ένα σημείο που ο γαλαξίας βρίσκεται στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Υπό την ηγεσία ενός αποστάτη Τζεντάι, του Κόμι Ντούκου, χιλιάδες πλανητικά συστήματα απειλούν να αποσχιστούν από την γαλαξιακή δημοκρατία. Όταν γίνεται μια δολοφονική απόπειρα εναντίον της γερουσιαστή Πάμντε Αμιντάλα, της πρώην βασίλισσας του Ναμπού, ο μαθητευόμενος Τζεντάι, Άνακιν Σκάιγουόκερ, διατάσσεται να την προστατεύσει, ενώ ο δάσκαλός του, Όμπι-Γουάν Κενόμπι, αναλαμβάνει να διερευνήσει την δολοφονική απόπειρα. Σύντομα ο Άνακιν, η Πάντμε και ο Όμπι-Γουάν θα βρεθούν στην καρδιά των αυτονομιστικών περιοχών στην έναρξη μιας νέας απειλής για το γαλαξία, τον πόλεμο των κλόνων.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον Πόλεμο των Άστρων, επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Κυκλοφορώντας στις 16 Μαΐου του 2002, η επίθεση των κλόνων ήταν μία από τις πρώτες ταινίες που γυρίστηκαν αποκλειστικά σε σύστημα High Definition Digital 24 frame. Όπως και η προκάτοχός της, συγκέντρωσε ανάμεικτες κριτικές και ήταν οικονομική επιτυχία. Όμως έγινε επίσης η πρώτη ταινία της σειράς που δεν ήταν η πιο επικερδής παγκόσμια στη χρονιά που κυκλοφόρησε. Χέιντεν Κρίστενσεν στο ρόλο του Άνακιν Σκάιγουόκερ, Ιούαν Μακγκρέγκορ στο ρόλο του Όμπι-Γουάν Κενόμπι, Νάταλι Πόρτμαν στο ρόλο της Πάντμε Αμιντάλα, Κρίστοφερ Λί στο ρόλο του Κόμι Ντούκου, αλλά και ο Σάμιουελ Τζάκσον στο ρόλο του Μέις Βίντου. Ο Obi-Wan Kenobi και ο μεθυτευόμενος Jedi Anakin γίνονται σωματοφυλακές της πριγκίπισσας Αμιντάλα, την οποία αποπειράται να δολοφονήσει ο Κόμις Ντούκου, ηγέτης μιας φατρίας αυτονομιστών. Και ενώ ένα ειδήλιο αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσα στην πριγκίπισσα και τον Anakin, ο Obi-Wan επισκέπτεται ένα μυστικό πλανήτη που έχει κατασκευαστεί ένας ισχυρός στρατός από κλόνους για λογαριασμό των Jedi.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Η ταινία εκτυλίσσεται 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της μάχης του Ναμπού, με το Γαλαξία να βρίσκεται στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Υπό την ηγεσία ενός αποστάτη δασκάλου, Τζεντάι Κόμι Ντούκου, χιλιάδες πλανητικά συστήματα απειλούν να αποσχιστούν από τη γαλαξιακή δημοκρατία. Όταν πραγματοποιείται μια δολοφονική απόπειρα εναντίον της γερουσιάστριας Πάντμε Αμιντάλα, της πρώην βασίλισσας του Ναμπού, ο μαθηλευόμενος Τζεντάι Άνακιν Σκάιγουόκερ καλείται να την προστατεύσει. Αντίθετα, ο μέντορας του, ο Obi-Wan Kenobi, αναλαμβάνει να διερευνήσει την απόπειρα δολοφονίας. Σύντομα, οι Τζεντάι εμπλέκονται στην καρδιά του αυτονομιστικού κινήματος και στην αρχή μιας νέας απειλής για το γαλαξία, τον πόλεμο των κλόνων.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Υπερθεαματική η δεύτερη συνέχεια, πλην όμως περίπλοκα συγκεχημένη στα σημεία που αφορούν τις πολιτικές ίντρικες, αλλά και εξαιρετικά απλοϊκή στα σημεία που απευθύνονται κατευθείαν στο συγκινησιακό του θεατή, έγραψαν οι κριτικοί. Όπως οι σκηνές του ρομαντικού ιδυλίου ανάμεσα στην πριγκίπισσα Αμιντάλα και τον μικρότερο της ηλικία Άνακιν, που έχουν κοπιαριστεί από μια κίτς και παραχωρημένη εικονογραφία των υποτικών ταινιών της δεκαετίας του 50. Εν ολίγης, μια ταινία με πολλή τεχνολογία, αλλά χωρίς καρδιά μέσα της.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με τον Van Morrison και ένα του ντουέτο με τον Αμερικανό bluesman Taj Mahal ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Στο How Can a Poor Boy τους ακούσαμε ένα τραγούδι από τον πριν από 7 χρόνια δίσκο του πρώτου με τίτλο Duets Reworking the Catalog. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Νίκος Παπαδόπουλος στη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζοντας, να τώρα και πάλι ο Taj Mahal, τη φορά αυτή με τον Toumani Diabaté, τον Μαλινέζο αυτό δεξιοτέχνη της κόρα πλάι του, Catfish Blues.

Έχοντας αφήσει φίλοι και φίλες στην άκρη τον Τατζ Μαχάλ, αλλά έχοντας κρατήσει τον Τουμανί Διαμπατέ, να τον τώρα στο κομμάτι που μόλις ξεκίνησε μαζί με τον μεγαλύτερο ίσως θρύλο της μαλινέζικης μουσικής, τον πολυοργανίστα Αλί Φαρκατουρέ. Κάλα, ο τίτλος του κομματιού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλος ένας εξαιρετικός παίκτης της κόρα, αυτής της 21 χορδών αφρικάνικης λαοτοάρπας, ο Σενεγαλέζος Αμπλαγέ Σισοκό και συνάμα άλλο ένα ντούο, αφού δίπλα στον Σισοκό ήταν ο Γερμανός τρομπετίστας Φόλκερ Γκόετσε. Στο «Αμάν και η Λατζόντι» τους ακούσαμε και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, μια εκπληκτική τραγουδίστρια, πιανίστρια και συνθέτρια από το Αζερμπαϊτζάν τώρα, η Αζίζα Μουσταφά Ζαντέχ, της οποίας η μουσική είναι ένα fusion από jazz και μουγκάμ, ένα παραδοσιακό αυτοσχεδιαστικό στυλ της αζέρικης μουσικής, με επιρροές συνάμα από την κλασική και την avant-garde.

και από την Αζίζα Μουσταφά Ζαντέχ που ακούσαμε πριν στο Black Orpheus του Louis Bonfa, περάσαμε φίλοι και φίλες στον Σουηδό κιθαρίστα Ulf Vakenius και το Breakfast in Baghdad.

Πρωινό γεύμα λοιπόν στη Βαγδάτη, breakfast in Baghdad, από τον Σουηδό κιθαρίστα Ulf Vakenius, και γραμμή τώρα φίλοι και φίλες

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Κουβανός πιανίστας και μάλιστα εξαιρετικός και αυτός που υπογράφει το Concerto in Varsovia που μόλις ξεκίνησε. Και βεβαίως δεν πρόκειται παρά για τον Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα. Νίκος Παπαδόπουλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Οι δρόμοι του Παρισιού φλέγονται από τις μαζικές κινητοποιήσεις των μαθητών και των καθηγητών, οι οποίοι απαιτούν μια καλύτερη παιδεία, και 70 χρόνια πριν η Edith Piaf τραγουδάει και χορεύει τον δικό της χορό «Bal dans ma rue». Να πούμε πως αυτό το κομμάτι προέρχεται από την χρονιά του 1949. Η συνέχεια ανήκει στην Πατασού, Bal chez Temporel, μια ερμηνεύτρια και ηθοποιός από το Παρίσι, η οποία υπήρξε θρύλος της Μονμάρτης και ήταν διάσημη για το ότι έκοβε τις άκρες από τις γραβάτες των πελατών της. Αυτά λοιπόν για την Πατασού. Εμείς ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Συνεχίζουμε με μια κινηματογραφική μελωδία από το Playtime του Ζακ Τατί, αυτού του υπέροχου γελιογράφου των μοντέρνων καιρών, με καταγωγή από τη Ρωσία, Ολλανδία, Ιταλία και Γαλλία βεβαίως. Ο Φρανσίς Λερμάρκ υπογράφει τη μουσική της ταινίας του 1967.

Είναι η όμορφη πόλη Αλα Φρανσές, των 958 Τισερ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τον Ζορζ Μουστακή, συναντά τον Καλή στο τραγούδι του Σαν Λανομέ, μια σύνθεση που ο Γαλλοϊταλός συνθέτης και ερμηνευτής με καταγωγή από την Αίγυπτο και την Ελλάδα είχε γράψει το 1969 και αναφέρεται στην Επανάσταση. Το τραγούδι έγινε ο ύμνος των ακροαριστερών και των αναρχικών και η νέα εκτέλεση προέρχεται από τον δίσκο του Solitaire. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη δίδυμο, Σαλβατόρε Ανταμού και Τομάς Ντουτρόγκ. Είναι η σύνθεση Le Café du Temps Perdu. Είναι από το άλμπουμ του Ανταμού, Le Bal de Jean Bien, όπου ο βετεράνος καλλιτέχνης συναντά μια νεότερη γενιά, από τον Μπεναμπάχ μέχρι την Ολίβια Ρούζ και τον Στανισλάς, τον Καλό Ζερό και πολλούς άλλους, σε επιτυχίες του. Ας απολαύσουμε λοιπόν Le Café du Temps Perdu.

Ο γαλλοαργερινός τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπρουέλ ηχογράφησε το 2002 ένα άλμπουμ γεμάτο επιτυχίες του γαλλικού σανσόν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και προσκαλεί εκλεκτούς συνεργάτες, ο Αλας Ναβούρ, Τζονι Χάλιντεϊ, Ζαζί, Αλεν Σουσόν, Ντανιέλ Νταριέ. Πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Το «Où sont tous les mésamants» συνδέθηκε με την Φραέλ το 1935 και παρόλο που το άλμπουμ να τιτλοφορείται «Entre deux», δηλαδή «Μεταξύ δύο», το επόμενο είναι ένα τρίο μαζί με την Σαντρίν Κιμπερλέν και την Μανουέλ Μπεάρ, δύο γνωστές ηθοποιούς. Ο Πατρίκ Μπρουέλ λοιπόν τις προσκαλεί και ας τους απολαύσουμε.

0: tout mes amants.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δίδυμο των Μπέζομε Μπιολέ και Κιάρα Μαστρογιάννη. Το 2004 κυκλοφόρησε το Home, ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Ήταν παντρεμένοι το 2002 έως το 2005. Τραγουδούν Folle de toi.

0: suis folle
1: d'être folle.

0: Μπεζόμε Μπιολέ και Κιάρα Μαστρογιάννη, βεβαίως η κόρη της Κατρίν Ντενέβη και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, και συνεχίζουμε τον πιανίστα, συνθέτη και ερμηνευτή Λεονάρ Λαρί και την τραγουδίστρια Ελίζα Πουάν. Στον δίσκο Λεξεψιόν αναβιώνουν σκηνές από εμβληματικές ταινίες της 7ης τέχνης, όπως π.χ. παραδείγματος χάρη στο Libre που θα ακούσουμε συνέχεια, στο βίντεο κλιπ του, αναζητώντας το, θα δείτε ότι υπάρχουν σκηνές από το φιλμ Aquer Joie του 1967 με πρωταγωνιστές τους Brigitte Bardot και Laurent Terzieff. Ας ακούσουμε λοιπόν Libre, Elisa Poin και Leonard Larry.
1: Libre d'aller quand rien ne va, libre d'aimer qui ne m'aime pas. Je t'ai toujours sur moi, pas de papier mais toi comme seul identité, identité.
2: Libre d'aimer l'éternité que tu m'accordes sans y penser. Libre de croire tous les hasards. Je t'ai toujours sur moi, ma deuxième ombre c'est bien toi.
1: Libre d'être déçu ou décevante,
2: avec le grand

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης à la française, των 9.8 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας για πολύ λίγο ακόμα. Το τηλέφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνεται κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και αυτό που ξεχνάμε συνέχεια μέσα από αυτήν την εκπομπή, υπάρχει και Viber. Το κινητό είναι 6930-078-291, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι Fragments μας έρχονται από την Άντ, εξερευνούν τα σύνορα μεταξύ της ονειρικής ηλεκτρονικής μουσικής και της post-rock, και εμείς ακούσαμε το υπέροχο Off the Map από τον δίσκο τους Imaginary Seas του 2016. Και η συνέχεια ανήκει στους Baden-Baden, την μπάντα από το Παρίσι, με τον ποιητικό εσωστρεφή indie pop, electro και folk ήχο τους. Θα ακούσουμε από τον δίσκο Colleen τη σύνθεση Last Song, αλλά δεν είναι το τελευταίο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Baden Baden από το άλμπουμ Colleen, το Last Song. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με τον αγαπημένο Γιάν Τερσέν και τον δίσκο Dust Lane. Ο δίσκος αυτός λοιπόν ηχογραφήθηκε και μετά κυκλοφόρησε το 11 Οκτωβρίου του 2010. Ένα χρόνο αργότερα περίπου ο Γιάν Τερσέν κυκλοφόρησε το Skyline και τότε είχε γίνει και η περιοδία που πήρε το όνομα Skyline, ήρθε κάποια στιγμή και στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2011 για να παρουσιάσει και τα δύο αυτά άλμπουμ, τα οποία τον βρίσκουν σε μία, τον βρήκαν τότε σε μία πολύ σκοτεινή περίοδο, γιατί περνούσε κάποια ζητήματα οικογενειακά, είχε κάποιες απώλειες στο περιβάλλον του, αν και ο ίδιος για τον Dust Lane, το άλμπουμ που θα ακούσουμε στο τέλος με το Till the End, λέει ότι το Dust Lane δεν είναι, λέει, καθαρά, λέει, στενάχωρο, θλιβερό άλμπουμ, αλλά είναι ένα πολύχρωμο πράγμα, το οποίο έχει μέσα και στοιχεία που έτσι κάπως στενάχωρα και χαρούμενες στιγμές, όπως είναι η ζωή άλλωστε. Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε με το Till the End από τον Γιάν Τερσέν και να πούμε και έτσι μια εξομολόγηση. Εκείνη η συναυλία του Γιάν Τερσέν νομίζω ότι είναι μία από τις 10 καλύτερες που έχουμε δει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Principal Club Theater, που ήταν πολύ μακριά τότε, κάπου εκεί προς το Ορίσιο. Αυτά. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον οποίο ξέχασα τώρα, αφού το Χρήστο. Το Χρήστο Σιδερίδη, συγγνώμη Χρήστο, που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις αλλά Φρανσές. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι 7 του Αυγούστου από εκείνα που αναρωτιέσαι πόσοι έχουν μείνει μες στην πόλη. Κάθε χρόνο η εποχή των μεγάλων αποδράσεων, των μεγάλων αναχωρήσεων, έστω και για λίγες μέρες, για κάποια κοντινή θάλασσα, για κάποιες διακοπές, και τα μεγάλα αστικά κέντρα αδειάζουν και γίνονται κατά κάποιο τρόπο κατοικήσιμα. Από τη Θεσσαλονίκη εκπέμπει και σας κρατά συντροφιά ο 958 αυτήν την ώρα με την εκπομπή «Η Βόλτα», που έχει στην τεχνική επιμέλεια, εκεί στα κουμπάκια, να του συμπεριφέρεται με στοργή και προδέρμε ο Νίκος Καγκαρίκος. Στο μικρόφωνο την επιλογή των τραγουδιών, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιάννης Τσολακίδης. Καλή σας ακρόαση.